0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Ελπίζω να είμαι εγώ.
1: Εσύ γιατί?
2: Εγώ γιατί να μην είμαι τόσο.
1: Τι δουλειά έχεις, Μαρία, εσύ?
2: Καλέ,
1: στο διάστημα.
2: Καλέ, έχω δει 64 σεζόν Doctor Who. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο διάστημα.
1: Η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καλό τάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του, και φυσικά να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
2: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
1: Ωραία, φίλε. Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα. Not trying to be in love, not trying to be cool.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μια γυναίκα λοιπόν που είχε γίνει γνωστή επειδή δήλωσε ότι παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς πλέον αναφέρει ότι έχει ερωτευτεί ένα φράχτη και θέλει να χωρίσει από το διάσημο πύργο. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο πύργος τώρα εκεί πέρα, πες ότι έμαθε τα καινούργια χαμπέτια αυτήνης.
2: Δεν θα ανάψει τα φώτα του για 2 εβδομάδες, είμαι σίγουρη. Θα πενθήσει ο πύργος του Άιφελ, θα τα σβήσει όλα τα φώτα. Στο σκοτάδι θα βυθιστεί το Παρίσι.
1: Και θέλω να μας πάρει τηλέφωνο ένα που να έχει παντρευτεί τον Παρθενώνα.
2: Θέλω τη σύζυγο ή τον σύζυγο του Παρθενώνα.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν την κατηγορώ, γιατί έχω ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Σκεφτόμουν τη σχέση τη δικιά μου με το αυτοκίνητό μου. Θα το φροντίζω, λες και είναι ζωντανός οργανισμός.
1: Αυτό είναι τζαναμπέτικο, κοιτάει και άλλα αυτοκίνητα ή μόνο με σένα ασχολείται?
3: Μόνο με εμένα.
1: Έχετε αποκλειστικό.
3: Και δεν με έχει αφήσει ποτέ στο δρόμο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων ντουζ σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει 20 με 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού. 3 λεπτά, 90 λεπτά.
2: Το χαμός νερό είναι γίνει. Δημόσιο αγαθό, θα πρέπει
1: να
2: είναι.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχουν νερό, ρε φίλε.
2: Να το βρούνε, ρε φίλε.
1: Τι να έχουν κοκακόλα. Κολλάνε.
2: Κοκακόλα, λαϊκή.
1: Έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
2: Καλέ, εδώ πέρα το λεπτό ξέρει πόσο θα έχει. 1000 ευρώ το λεπτό θα έχει εδώ πέρα για να κάνει ένα ντουζ στην πανιέρα.
1: Στο Kiss θα τα δίνουμε. Τα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Για να πάτε να λουστείτε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
2: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης, φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας που δεν τις ξέρουμε.
1: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης θα σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
2: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσει και λίγο.
1: Ναι, μπορεί να. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνει. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
3: Sono spiacente.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. Που μου πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου. Κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Τη λέω, να σου πω, βρε κούκλα μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να της πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνδυασμό έτσι με διάφορους άλλους φορείς. Το κόστος αυτής της εξατομικευμένης ξενάγησης έρχεται στα 5.000 ευρώ. Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Είναι η θέση της Ελλάδας, τι να κάνουμε τώρα.
2: Έχεις 5.000 ευρώ. Ματοβία!
1: Ματοβία!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: σε μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1905 και δημοσιεύεται η εργασία του Αϊνστάιν επί της ηλεκτροδυναμικής των κινουμένων σωμάτων, το γενέθλιο της ειδικής θεωρίας σχετικότητας.
1: 1936 και εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ, «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο 3 χρόνια αργότερα θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
0: 1938 και κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν.
1: Η 30η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Social Media Day. Γιορτάζει την επιρροή των social media στην pop κουλτούρα, τα memes και τους influencers.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? 7 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι το αγαπημένο σας breakfast show και φυσικά είμαστε στην ώρα μας εδώ πιστοί στο ραντεβού μας.
1: Παρά λίγο να μην βγούμε, γιατί κοιμάσαι όρθιο. Σου λέω, βάλα ακουστικά, βάλα ακουστικά. Εδώ και 45 λεπτά, παιδιά του, βάλα ακουστικά.
0: Μην απλώνεσαι, έχεις να φας πολύ ξύλο σήμερα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Είναι στα. Τιζάρω τώρα, εγώ τιζάρω.
1: Τιζάρι, δεν έχεις δει ένα θρίλερ στη ζωή σου. Αλλά τέλος
0: καλά,
1: πάντων.
0: Καλά, καλά. Έχουμε να μιλήσουμε για σινεμά, παιδιά. Σήμερα θα τις βγάλουμε και θα τις μετρήσουμε τις απόψεις μας. Και θέλουμε και εσάς, παραστάτες εδώ, για να πάρετε θέση. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εκπομπάρα, διαγωνισμάρες και σήμερα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε για την νέα απαγόρευση κινητών για τους πεζούς, παιδιά.
0: Γιατί δεν θα μάθουμε για το YouTuber ρασοφόρο που έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο.
1: Εσύ τον έβαλες, πες την αλήθεια.
0: Όχι, εγώ ήμουνα.
1: Εσύ ήσουνα. Παίζουμε λοιπόν και σήμερα το πέστο στον 92,9 και έφυγε και σήμερα στέλνουμε στο Αγκίστρι, παιδιά.
0: Τι ωραία. Τι σημαίνει όταν σταματάει να σε λέει μωρό μου?
1: Α, καλά, ότι γέρασες. Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και παιδιά, το σημαντικότερο, το Viber της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929. Θέλω να ξεκινήσετε για αρχή να στέλνετε καλημερούλες, ναζάκια και φυλάκια, γιατί σε λίγο σας λέω, θα σας χρειαστώ στο πλάι μου.
1: Στο πλάι σου, κανένα μην χρειαστεί, γιατί είσαι ρατσιστής και εξορκιστής.
0: Εγώ είμαι ρατσιστής.
1: Και εξορκιστής.
0: Εξορκιστής είμαι, ρατσιστής είμαι εγώ.
1: Είσαι.
0: Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι, θα γίνει χαμός, παιδιά, σήμερα. Αυτό σας λέω μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Τον φάγαμε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πώς έφυγε να είναι πίσω μας αυτός ο μήνας.
0: Γιατί μια χαρά μήνας ήταν.
1: Ναι, ρε, ήταν τέλειος. Ας θυμηθούμε όλες τις ωραίες στιγμές αυτού του μήνα που ζήσαμε.
0: Σταμάτα,
1: ας θυμηθούμε μία προς μία και ας αναλογιστούμε.
0: Όλα στη ζωή είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Σκέψω ότι σήμερα ξημερώνει η πανσέλινος της Φράουλας.
1: Ξημέρωσε, άσε, γιατί με μπερδέψανε πάρα πολύ με αυτή την πανσέλινο της Φράουλας.
0: Ωραίο φεγγάρι είχε χθες το βράδυ γιατί είχα πάει θερινό. Θα τα πούμε για το θερινό, αλλά
1: πάλι.
0: Είχε ωραία πανσέλινο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr κάθετος Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλατε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά μου, καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Αθήνα με θερμοκρασία που ανεβαίνει και στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.
1: Δεν θα φυσάει, νομίζω.
0: Δεν θα φυσάει. Γι' αυτό σας έλεγα εχθές, χαρείτε το τον αεράκο. Οι άνεμοι λοιπόν θα είναι ασθενείς, παιδιά. Οπότε η ζέστη θα γίνεται πιο αίσθητη. Ιδιαίτερα το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Μήπως είδες στη Γαλλία τι γίνεται στα καταστήματα τα μεγάλα που πάνε να πάρουν τα κλιματιστικά?
1: Όχι, δεν το είδα. Εγώ έχω δει ότι λιώνουν τα φανάρια.
0: Θα λιώσουν και εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά μου, παιδιά. Αυτή τη στιγμή ο Κεφισούλης έχει λίγη κινησούλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εκεί από το Περιστέρι μέχρι το Ήλιον στην άνοδο και η κάθοδος έχει κίνηση από τον κόμβο μεταμόρφωσης. Φτάνει λίγο μέχρι το Ήλιον, ξεδιαλύνει λίγο, μετά ξεκινάει από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κίνηση. Παιδιά, η Αρδιτού στο κέντρο. Αν μείνει κανένα στην Αρδιτού, θα μας πει γιατί πάτε σημειωτών εκεί πέρα.
0: Α, ναι, πάρτε μας από την Αρδιτού.
1: Και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας όλη άνοδος. Είναι σε κακό μαύρο χάλι.
0: Κουράγιο, παιδιά μου, δυναμώστε το ραδιόφωνο. Νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε ακόμα 2 ώρες και 50 λεπτά στη διάθεσή μας. Και εμείς για να σας κρατήσουμε παρέα και εσείς για να φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είναι Τρίτη λοιπόν, είναι 30 Ιουνίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με την Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή της.
1: Τι φωνάζει για να μας πεις ότι είσαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, και καλά κάνει. Να πούμε...
1: Όχι, για σένα το λέω.
0: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
1: Για την Παπαρίζου θα πω να με πεις ότι είναι τραγουδίστρια, καλύτερη φωνή που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Ικανής έχω. Θέλω να πω μια καλημέρα στον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Καραδήμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας έστειλε μήνυμα. Γιώργο μου, ελπίζω να είσαι καλά. Έχω πολύ καιρό να μιλήσουμε, αλλά κάθε φορά που μου στέλνει, σε σκέφτομαι πολύ. Έχουμε περάσει πολύ ωραία μαζί. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα για το σινεμά. Εχθές, παιδιά, ήταν βραδιά κινηματογράφου. Και
1: βραδιά κινηματογράφου για το κεφάλι του Αγγέλου.
0: Πήγα σινεμά, Θερινό. Τι είναι, τι βραδιά είναι.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, και πήγα να δω μια ταινία που με πρίξε αυτό το κορίτσι
1: απέναντι. Obsession. Έχω δει, θέλω να πω σε αυτό το σημείο.
0: Καταρχάς, όσο μιλάμε. Μην μιλάς.
1: Μπορεί να πω λίγο για το θρίλερ.
0: Καταρχάς, μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Όσο μιλάμε, στείλτε μας στο Viber 6942 αν το έχετε δει. Έτσι. 6942-929-929.
1: Το Obsession είναι ένα θρίλερ που έχει βγει τώρα το 26. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια μορφή, ρε παιδί μου, δεν με σατανάδες και τέτοια. Είναι με μια ευχή που κάνει ένα τύπο.
0: Εξαιρετική ιδέα, να το πω αυτό πριν ξεκινήσει να μιλάει αυτή. Εξαιρετική ιδέα, γι' αυτό και πήγα να το δω. Συνέχισε.
1: Βλέπεις γενικά θρίλερ.
0: Ναι.
1: Ναι, ποιο είναι το τελευταίο θρίλερ που είδες? Γιατί χθες το βράδυ μου έλεγες για την έκτη αίσθηση που έγινε στα 90's.
0: Σου είπα ότι ακόμα και η έκτη αίσθηση.
1: Τέλεια ήταν η έκτη αίσθηση.
0: Θέλω να συνέχισε να έχεις έναν ιρμό στη σκέψη σου. Μπορείς να υπερασπίσεις τον εαυτό σου για να μιλήσω εγώ μετά.
1: Δεν χρειάζεται να υπερασπίσεις τον εαυτό μου. Πες
0: μια μπούρδα ήταν. Όποιος το έχει δει, σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου. Είναι δυνατόν αυτή η μπούρδα να έχει 8 στο IMDb.
1: Είχε, άκουσε με. Άκου.
0: Και να έχει τόσο κόσμο στο κινηματογράφο.
1: Εγώ πλέον δεν τρομάζω με τα θρίλερ, να πω κάπου εδώ.
0: Δεν είναι ότι δεν τρόμαξα, είναι ότι μια συγκλονιστική ιδέα την πήρανε και την κάνανε πρωτοεπίπεδη μπούρδα.
1: Μίλησε μας για επίπεδα, Αγγέλου. Θέλω να πεις τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 για τα επίπεδα του Αργύρη Αγγέλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ που έχασα 2,5 ώρες από τη ζωή μου. Έφαγα και 2 πακέτα πατατάκια και ήπια και μια γρανίτα τζάμπα θερμίδες.
1: Ότι δεν θα τα έτρωγες άμα δεν την έβλεπες. Ότι αν έβλεπες, ας πούμε, τα ανεμοδαρμένα ύψη που σου αρέσανε κιόλας.
0: Πάρα πολύ μου αρέσανε.
1: Και επίσης ήταν μια ιδέα κι εμείς που γέλαγα σε όλη την
0: είναι
1: ταινία.
0: Είναι δυνατόν. Και επίσης γύρισα σπίτι μου και από τα νεύρα μου έφαγα τη μισή σοκολατόπιτα που είχε μείνει από το Σάββατο.
1: Από τα νεύρα σου την έφαγες.
0: Έχω καούρες αυτή τη στιγμή.
1: Να σου δώσω. Α, έχω για το στομάχι τίποτα να σου δώσω.
0: Σας παρακαλώ, στείλτε στο Viber 6942-929-929. Το είδατε.
1: Είχε ωραία jumpscare. Είχε ωραία jumpscare. Δηλαδή η σκηνή με το αυτοκίνητο δεν πετάχτηκε.
2: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Είναι
2: ήταν,
1: αυτού του είδους τα θρίλερ. Μπορεί να μην σου αρέσουν αυτού του είδους τα θρίλερ.
0: Μπούρδα, μπούρδα. Εξαιρετική ιδέα. Τι κρίμα, χαμένη ιδέα πήγε αυτή. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
1: Χαμένη ιδέα είσαι εσύ, να ξέρει.
0: Έτσι μου έρχεται να γράψω μια ταινία με αυτή την ιδέα. Να δούνε τι πάει να πει θρίλερ.
1: 2-10-80-50.000 γιατί θρίλερ είναι αυτό που ζω εδώ. Πάρτε να μας πείτε μια πρώτη καλημέρα.
0: Και τι δίνουμε? Γουαγκαμάμα.
1: Γουαγκαμάμα δίνουμε.
0: Δωρεπιταγή 50 ευρώ, παιδιά. Να πάτε να φάτε.
1: Στο Πανασιατικό, το αγαπημένο μας το εστιατόριο. Έχει φανταστικά πράγματα
0: λοιπόν,
1: εκεί πέρα.
0: Πάρτε για την πρώτη καλημέρα και παραδόξως θα σας ρωτήσω και για την ταινία. Πραγματικά σας παρακαλώ να πάρει τώρα στο 2-10-85.000 κάποιος που έχει δει την ταινία. Πρέπει να μιλήσω με κάποιον να πω τον πόνο μου. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα καλέστε για η Γουαγκαμάμα σας περιμένει. Τα έχω χάσει, δεν ξέρω τι λέω. The Breakfast Show.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Την πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στις 7:22 πρώτα λεπτά με την φίλη μας τη Φωτεινή. Καλημέρα Φωτεινή.
3: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους.
2: Τι ωραία φωνή είναι αυτή.
4: Τι ωραία ραδιοφωνική φωνή που έχεις Φωτεινή.
2: Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Ζεστάθηκε η ψυχή μου.
4: Πρόσεχε τι θα πεις Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
2: Φωτεινή, πια πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
3: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνω στη διαδικασία.
4: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνεις σε διαδικασία να επιλέξεις τι θα κάνεις στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες. Πραγματικά
2: λέω.
4: Πρέπει να το κοιτάξεις. Λέει μόνο μπαρούφες, ό,τι βγαίνει με αυτό το στόμα. Καταρχάς εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνεσα.
4: Μπορεί όντως.
2: Φωτεινή μου, να πας να το δεις και να έχεις τη δική σου γνώμη, για όνομα του Θεού. Εμείς εδώ δεν λέμε τη γνώμη μας για να μην το κάνετε. Θα πας να τη δεις την ταινία και απλά μετά πάρε με σε παρακαλώ να μου πεις αν ήταν τόσο παπάρα όσο λείπα εγώ.
3: Ναι, αλλά αν είναι να πάω, να κλειστώ, να πάρω και τα popcorn και τα nachos και τι...
4: Αλλά τέλειο είναι αυτό που μου περιγράφεις.
2: Φανταστικό είναι, καταρχάς δεν κλείνεσαι, είναι θερινά.
4: Ή θερινό ή σε κλειστό να πάει στο jump air condition.
2: Σωστό.
4: Σκέψου σωστά. Jump air condition.
3: Τώρα που είπαν ότι θα έχει 39 βαθμούς, έχετε και σωστά ένα δίκιο.
4: Ναι, καλέ, και να σου πω κάτι, και άμα τη βαρεθείς στην ταινία, κάτσε εκεί πέρα στο κινητό, μην ενοχλείς όμως, βάλε ακούστηκα, κάτσε το κινητό σε μια γωνία πίσω-πίσω και μην ενοχλείς άνθρωπο.
2: Και πάρε μας τηλέφωνο την επόμενη μέρα να μου πεις αν ήταν όντως τόσο παπάρα όσο είπα εγώ. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, Φωτεινή μου, έχεις κερδίσει δωρεπιταγή από τα Γουάγκα Μάμα 50 ευρώ να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε, γιατί σίγουρα εκεί θα περάσετε πολύ καλύτερα από την ταινία.
3: Αυτό πήγα να πω. Αυτό τουλάχιστον θα το ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
3: Καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά.
4: Φιλιά.

0: Είμαστε εδώ στον Αερατικής 92,9, εδώ Τρίτη 30 Ιουνίου και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα ζόφι το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και πού θα φάμε την καλύτερη πίτσα μαργαρίτα στον κόσμο, την αγαπημένη μου πίτσα. Βέβαια η μαριναρά μου αρέσει πιο πολύ.
0: Τώρα βολέψουμε τη μαργαρίτα.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Kings of Leon, Sex on Fire.
0: Μαργαρίτες να μαδάει.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Είσαι στον Kiss.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: Κόστος Μαντάμ.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 36 είναι εδώ στον αέρα του 92,9 και δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ έχουμε 7.36 πάντως.
1: Μετρώει η αριστερή μου παλάμη, τι σημαίνει.
0: Θα δώσω σφαλιάρα και ελπίζω να μην τη φάγω.
1: Όχι, κάτι με λεφτά είναι τώρα. Θα δώσω ή θα πάρω.
0: Το αριστερό χέρι.
1: Το αριστερό.
0: Α, δεν ξέρω για το αριστερό συγκεκριμένα.
1: Νομίζω το αριστερό, το δεξί δίνει, το αριστερό παίρνει.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα.
1: Να πάρω, λοιπόν, θέλω.
0: Θέλεις να πάρεις λεφτά? Σου έχω κομπίνα. Όχι, δεν σου έχω κομπίνα. Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται?
0: Γίνεται κάτι φανταστικό σε κάποιους δήμους, το οποίο το επικροτώ και με τα χέρια και με τα πόδια. Το κοινωνικό φροντιστήριο, λοιπόν. Ξεκινά από τώρα το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Και για τη σχολική χρονιά 26-27, λοιπόν, το πρόγραμμα του κοινωνικού φροντιστηρίου έχει στόχο την παροχή δωρεάν διδακτικής στήριξης σε μαθητές οικονομικά αδύναμους, που είναι δηλαδή οι οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο.
1: Ωραία.
0: Και κατοικούν στο συγκεκριμένο Δήμο.
1: Να πούμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από αύριο 1η Ιουλίου ως τις 31 Αυγούστου. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε και μένετε στο Δήμο
0: Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
1: από αύριο μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Και γενικά, παιδιά, ψαχτείτε, γιατί υπάρχουν διάφοροι Δήμοι που δίνουν αυτή την παροχή και είναι πραγματικά τεράστια βοήθεια.
1: Τεράστια βοήθεια για τις οικογένειες, φυσικά.
0: Και γιατί στο σχολείο δεν προλαβαίνει να βγει όλη η ύλη. Άλλο κι αυτό.
1: Ναι.
0: Το ότι η ύλη, δηλαδή, άμα πηγαίνεις μόνο σχολείο, δεν μπορείς να περάσεις πανελληνίες.
1: Η αδερφή μου πέρασε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μιλάμε.
1: Αλλά της πήρε 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή την πρώτη χρονιά δεν τα κατάφερε, τη δεύτερη πέρασε. Φοβερό όμως το ότι.
0: Απλά μιλάμε και για άλλες εποχές, γιατί τώρα η ύλη που δίνεις στις πανελληνίες είναι δηλαδή
1: γεγονός.
0: Αυτό που κάνεις στο σχολείο είναι ένα συν ένα, και αυτό που πρέπει να πας να δώσεις είναι τι δύναμη έχει.
1: Φυσικά,
0: αν βάλεις ένα κύλινδρο μέσα σε ένα ζελέ. Την αλήθεια.
1: Λοιπόν,
0: λέω.
1: Είναι ώρα να παίξουμε τώρα. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Καλείτε, γιατί παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο με το γράμμα ταφ. Πώς λέμε?
0: Τράγος.
1: Τάφος.
0: Τάφος, τράγος.
1: Καλείτε στο 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, γιατί έχουμε να παίξουμε με το γράμμα ταφ.
0: Και να δώσουμε καλλιντικά Serie Up Cosmetics. Καλλιντικάκια.
1: Ξεκινήστε να καλείτε τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες με το γράμμα ταφ. Πάρτε να μιλήσουμε, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάρα επιτυχίες, και είναι μια καλή ώρα για να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Ελένη!
2: Καλημέρα! Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Μια χαρά. Είμαι στον δρόμο για τη δουλειά.
3: Φανταστικά!
0: Σε ποια περιοχή είσαι, δώσε μας ανταπόκριση, παρακαλώ, από την κίνηση.
2: Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Α, εκεί έχει κίνηση συνήθως.
0: Έχει,
2: Τώρα εντάξει, εγώ κινούμαι μέσα στο κέντρο, οπότε δεν έχει τόσο πολύ. Στην Εθνική έχει πάρα πολύ κίνηση. Γινόμαστε γνωστοί κάθε μέρα.
3: Ναι, όντως ισχύει. Και βλέπεις και τα ίδια αυτοκίνητα. Όταν δούλευα και εγώ που έπρεπε να βγαίνω στον Κηφισό, βλέπα κάθε μέρα τους ίδιους.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Μαρία.
3: Κύριε Παναγιώτη, τι κάνει τα παιδιά?
0: Λοιπόν, Ελενάκη μου, τι λες, θα ξεκινήσουμε το χρονόμετρο με το γράμμα ΤΑΦ παίζουμε. Καλό είναι να τα βρούμε, να κερδίσουμε τα καλλιτικά και να φτιάξει η μέρα μας λίγο.
2: Ναι.
0: Να δώσω χρονόμετρο.
2: Ξεκινάμε, ναι.
0: Θυμίζω με το γράμματα. Φύγαμε. Ένα όνομα.
2: Ωραία.
0: Όνομα.
2: Ασία.
3: Ένα φυτό.
2: Τουλίπα.
0: Πρόχειρο φαγητό από δύο ψημένες φέτες ψωμί με τυρί και ζαμπόν.
2: Τος.
3: Παραδοσιακό αγώνισμα της Ισπανίας με αρένα.
2: Με αρένα και... ταυρομαχία.
0: Μία χώρα.
2: Από ΤΑΦ, χώρα.
3: Δίπλα μας. Ένα ζώο.
2: Ταύρος.
0: Μια ημέρα της εβδομάδας.
2: Πετάρτη.
3: Το φτιάχνουμε με γιαούρτι, τριμμένο αγγούρι, λιωμένο σκόρδο, ελαιόλαδο και
2: ξύκι.
0: Ένα επάγγελμα. Ένα επάγγελμα.
2: Από τραπεζίτης.
0: Και μια πόλη.
2: Τύρανα.
0: Κέρδισες, Ελένη.
3: Με την αξία σου, Ελένη. Με την αξία σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Είσαι φανταστική. Φανταστική.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ.
3: Κερδίσει. Αχ, γλυκούλα μας. Έχεις κερδίσει καλλιτικά σέρια από Cosmetics. Από εμάς, εδώ πέρα. Για να τα βάλεις, να τα ευχαριστηθείς. Που είναι φανταστικής ποιότητας προϊόντα. Έτσι. Και ελληνικά 100%.
0: Έτσι.
3: Και έχουν κάνει πάταγο.
2: Και ωραία, σε... και πώς θα παίρνω αυτά, παιδιά?
0: Ας το πάνω μας τώρα, εσύ θα
3: ενημερωθείς. Okay. Θα ενημερωθείς.
0: Εντάξει.
2: Okay. Μπορώ να πω κάτι για τον Αργύρη?
0: Ω, Παναγία μου, τρέμω. Να, για πες.
2: Καλό!
0: Εντάξει, πες τότε.
2: Καλά. Είδαμε πέρυσι την παράσταση, το Όλα Λάθος.
0: Α, πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Με το γιο μου και τους. Ναι. Δεν έχω λόγια. Ακόμα γελάω.
3: Ναι, πραγματικά μας είχε φύγει το. Μας είχε φύγει κοιλιά από τα γέλια.
0: Ήμουν ο μπάτλερ της οικογένειας.
2: Ναι. Καταπληκτική παράσταση. Φέτος δεν έχω προλάβει να δω την επόμενη.
0: Άλλο πράγμα. Αλλά, είναι φέτος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου.
2: Να μου φιλήσεις. Ευχαριστούμε.
0: Να μου φιλήσεις το γιο σου.
2: Ο γιος μου Ηλίας, ο κούκλος μου.
0: Να μου φιλήσεις το γιο μου.
3: Τον Ηλία.
2: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.

0: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Και εγώ είμαι η Ζωή Πρέ, παιδιά, άμα δεν το έχετε καταλάβει.
0: Και είναι η σωστή ώρα, η κατάλληλη στιγμή να σας παροτρύνω να τρέξετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, να κάνετε προκαταβολικά ένα follow. Γιατί, παιδιά, σας έχω πει και θα το λέω μέχρι πότε να πω.
1: Μέχρι 31 Ιουλίου θα το λες.
0: Μέχρι 31
1: Μετά
0: Ιουλίου.
1: Μετά θα σταματήσει για λίγο καιρό.
0: Ότι εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί και συγκεκριμένα.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του 929 Kiss, ο Kiss και το HelloGreece.gr σας προσφέρουν ένα τριήμερο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου. Φανταστική παραλία. Φανταστική. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεση στα 82 όμορφα δωμάτια που διαθέτει, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Επίσης, θα απολαύσετε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα, την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα. Ένα γεύμα στο πικάντικο, στο κέντρο της παραλίας της Νάξου. Έχω φάει εκεί. Για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, τον κορυφαίο γύρο, σε πίτα ή μερίδα, πολύ πολύ ωραία πράγματα. Και τι έχετε να κάνετε, να μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και να πάρετε μέρος.
0: Να ακολουθήσετε τα βήματα, να πατήσετε καταρχάς follow, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Νάξου, με όλες αυτές τις παροχές, το γεύμα στο εστιατόριο και τι δεν της Παναγιάς στα μάτια. Να μπείτε τώρα να το διεκδικήσετε, γιατί ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss, Κώστα Σιτόπουλου. Για τρέξτε λοιπόν, γιατί μέχρι και τις διακοπές σας κλείνουμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα έχουμε σοβαρό θέμα, για μένα τουλάχιστον. Τρελαίνομαι για την πίτσα Μαργαρίτα, γιατί η πίτσα όσο πιο απλή είναι, τόσο πιο πολύ μ' αρέσει.
0: Συμφωνώ, αλλά πια το ζουμί όλο για μένα είναι το ζυμάρι.
1: Όχι, πάντα νομίζω ότι ήταν το ζυμάρι. Αν η πίτσα δεν έχει καλό ζυμάρι,
0: κάποτε
1: δεν είναι ωραία.
0: Με ενδιέφερε, το από πάνω. Αλλά τώρα πια το ζυμάρι για μένα είναι.
1: Όταν έχει καλό ζυμάρι και καλή σάλτσα και ποιοτικό τυρί, είναι. Άστα να πάνε. Άκου τώρα την καλύτερη πίτσα. Την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα στον κόσμο θα πας να τη φας στη Βάρη. Στη Βάρη, εδώ στην Ελλάδα.
0: Δικιά μας.
1: Ναι. Γιατί τη σερβίρει Ιταλός σεφ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα διεθνή βραβεία The Best Pizza Awards που γίνονται στο Μιλάνο.
0: Υπάρχει τέτοιος διαγωνισμός.
1: Φυσικά και
0: Best Pizza Award.
1: Ναι. Και τον λένε Φραντζέσκο Γκρανάτα.
0: Φραντζέσκο.
1: Τα παιδιά μας είναι Φραντζέσκο, αλλά δεν μας ακούει τώρα. Δικός μας Φραντζέσκο αυτός. Είχε την τιμή λοιπόν να πάρει το πρώτο βραβείο για την καλύτερη πίτσα Μαργαρίτα.
0: Ο οποίος αναδείχθηκε. Έχει πιτσαρία εκεί στη Βαρή.
1: Ναι, και ο οποίος αναδείχθηκε 16ος κορυφαίος πιτσαϊόλο στον κόσμο. Δηλαδή αυτός που φτιάχνει πίτσα. Πιτσιέρης, πώς τους λέμε εδώ, πιτσαδόρος.
0: Εγώ στη Βάρη πήγαινα για κοψίδια.
1: Τώρα θα πας και για. Πίτσα, wow. Άνοιξε την Ελβίρα. Καλημέρα, Ελβίρα.
0: Κάτσε να μπει μέσα.
1: Περίμενε. Μπαίνει. Καλημέρα,
0: Ελβίρα. Καλημέρα.
1: Για τσέρε.
0: Πίτσα λοιπόν. Πίτσα στη Βάρη. Να πάμε οπωσδήποτε. Είναι βραβευμένη πίτσα. Τις βραβευμένες πίτσες πρέπει να τις τρώμε.
1: Μόνο βραβευμένες πίτσες τρώμε.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: με Lady Gaga και Bradley Cooper θα μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. 8 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι.
1: Ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή, και στην παρέα μας, παιδιά μου, έχουμε και το Day Fiber. Γιατί θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί λοιπόν στο day.gr/fiber, και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Να σας πω και τα νέα για να μην έχετε απορίες. Γενικά έφυγε σαν καιρό σήμερα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από... Ξεκίνησε, μας στείλανε μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή έξω έχει 31 βαθμούς. Θα σας πω ότι θα πάει μέχρι 34. Έχει ζεστούλα σήμερα και δυστυχώς για μας όλους θα έχει και ασθενείς ανέμους με υψηλή ηλιοφάνεια.
1: Ασθενείς, με τι ασθένεια, COVID έχουν?
0: Ασθενείς, άστα τώρα, ανακοπή θα πάθουν οι άνεμοι, γιατί θα σκάσουμε από τη λαλάκα. Δεν θα έχει αεράκια σήμερα να το σπάσει λίγο.
1: Έχουμε τη λαλάκα, έχουμε τη λαλάκα.
0: Άστα, καλοκαιράκι.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, κίνηση. Ένας Κηφισός που έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι πάνω τον Κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι ψιλοφτάνει η κινησούλα. Η Κηφισίας για την ώρα την παλεύει κάπως. Έχει λίγη κίνηση εκεί πριν το ψυχικό. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Συγγνώμη, αλλά έχει φράξει ο λοιπόν.
1: Ο βραχνοκόκορα. Λοιπόν, έλα αυτά. I just might. Bruno Mars, άντε, καλημέρα, Τρίτη.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 10 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχείς.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: θέλω...
0: πρόβλημα έχεις?
1: Δεν έχω κανένα.
0: Γιατί παραμιλάς μόνη σου?
1: Δεν παραμιλάω. Λέω...
0: Γιατί παραμιλάς όταν
1: ότι
0: μιλάω?
1: Ότι δεν σε αντέχω, δεν λέω. Ότι δεν σε αντέχω. Δεν σε αντέχω που είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Γιατί
1: μόνη.
0: Τι έκανα τώρα?
1: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε μια πολύ γλυκιά αφιέρωση από την ακροάτριά μας τη Μαρία στο γιο της, τον Απόστολο, ότι τον αγαπάει πάρα πολύ και ότι του αφιερώνει όλα τα τραγούδια του κόσμου.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θέλαμε να πούμε πρώτα. Και τώρα πες μου για τους λογοκέφαλους που μας έχει φάει την ψυχή.
0: Λοιπόν, παιδιά, στην Εύβοια συνέβησαν όλα και πώς αλλιώς. Ραστοφόρος YouTuber έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλους. Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Νότιου Εύβοιας με πρωταγωνιστή ένα 48χρονο ραστοφόρο YouTuber. Ακούτε, αυτό είναι επάγγελμα τώρα.
1: Ραστοφόρος YouTuber.
0: Σύμφωνα λοιπόν με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ο ραστοφόρος, ο οποίος στο παρελθόν αντιμετώπιζε. Σαν τον ευλογητό μου κάνει. Αντιμετώπιζε αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη κιόλας, ως οφείλει ένας ραστοφόρος YouTuber. Τέλεσε αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι. Όλα συνέβησαν λοιπόν μπροστά στα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, το καημένο το κορίτσι.
1: Εγώ θα ήμουν αυτό το κορίτσι σίγουρα.
0: Της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Δηλαδή, άκου τώρα τι τη βρήκε αυτή την οικογένεια. Μετά από τον εξορκισμό, ο ραστοφόρος προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι πλέον, έχω τελέσει εξορκισμό, είναι άκακος με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού». Έφυγε το δαιμόνιο. Τα τελώνια και τα δαιμόνια.
1: Θα ήμουν το 12χρονο κοριτσάκι που θα έλεγε: «Έμπιστος φαίνεται αυτός ο κύριος. Πάω να πιάσω το λαγοκέφαλο. Μη σας πω, θα το μαγειρέψω κιόλας».
0: Τα λόγια αυτά, βέβαια, και ο τρόπος που φέρθηκε ο ραστοφόρος YouTuber εξόργησαν τη μητέρα των παιδιών, η οποία άρχισε να τραβάει βίντεο τον ραστοφόρο, ο οποίος είχε βγει εκτός εαυτού. Εκείνος της άρπαξε το κινητό και το πέταξε, ενώ η μητέρα του είπε πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Τότε λοιπόν ο 48χρονος την έβρισε.
1: Συνομιλικός σου.
0: Χιδέα. Όντως συνομιλικός μου είναι. Μπροστά στα παιδιά της και άρχισε να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Και εγώ φοβάμαι τους λαγοκέφαλους. Μήπως να βάλω ένα ράσο και να αρχίσω να κάνω εξορκισμούς?
1: Όχι, εσύ πρέπει να βρεις έναν πάτερ. Ναι. Έναν κανονικό πάτερ.

0: Και να τον πάρω στις παραλίες πριν πω μέσα.
1: Και να τον πάρει σε όλες τις παραλίες να τις αγιάσει να φύγουν. Λοιπόν, είπε στον Τίμιο Σταυρό τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Έχω φανταστική ιστορία.
0: Με τι πάλι?
1: Έχω βρεθεί, τώρα μη ρωτήσεις πώς και γιατί. Έχω βρεθεί στα Επίγοντα. Στο δρόμο Καϊτίο.
0: Όνειρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκεί, τώρα μην ρωτήσει γιατί, αλήθεια. Αλλά πέρασα πάρα πολλές ώρες εκεί. Όχι για μένα, για άλλο άτομο. Ήμασταν αρκετά άτομα τέλος πάντων μαζί. Και ήταν μαζί, ήταν μια κοπέλα η οποία μας έλεγε ότι μας έχει το αιώνιο ξόρκι για να διώξουμε όλο το κακό από πάνω μας. Το οποίο ήταν μια συνταγή η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα, μέσα σε αυτά και ξύλο από τον Τίμιο Σταυρό.
0: Αν τον είχε
1: Όχι. Μας είχε πει ότι πρέπει κάπου να το βρούμε, ότι υπάρχει κάπου αυτό το υλικό, ότι πρέπει να το βρούμε μαζί με άλλα υλικά.
0: Ναι.
1: Και την έχω σημειώσει τη συνταγή.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θεώρησα πολύ σωστό το.
0: Έπιασε.
1: Να τη σημειώσω. Δεν βρήκα το Τίμιο Σταυρό, ρε εσύ, Αργύρη. Δεν ξέρω πού πρέπει να πάω τώρα για να το.
0: Τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την μπούρδα που μας είπες τώρα?
1: Τι καταλαβαίνουμε? Ότι έχω ζήσει πολλά πράγματα εκεί, ήθελα να καταλάβω.
0: Γιατί πήγες στο δρομοκαίτιο, θέλω να μου πει. Γιατί αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα σου το πω όταν κλείσουμε τα μικρόφωνα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Bones εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. This is Kiss. Give me, give me.

0: American Dolls ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και σκέψου.
1: Καλέ, αυτές έχουν βγει περιοδία, το ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Ναι, ξαναμαζεύτηκαν και κάνουν περιοδία. Νομίζω στην Αμερική κάνουν περιοδία.
0: Μπράβο στα κορίτσια. Πολύ ωραία βίντεο κλιπ κάνανε. Όταν ήμουν μικρή, έλειωνα μπροστά από τηλεόραση και βλέπα Pussycat Dolls.
1: Η Νικόλ Σέσιντζερ πάλος από τα Τόνι παίρνει βραβεία, ξαναβρίσκεται με τις Pussycat Dolls, τραγουδάει Weber, τα πάντα έχει κάνει αυτή η γυναίκα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και έρχεται και στην Ελλάδα, πάει στη Μύκονο και κάνει διακοπές.
0: Ναι, βέβαια, πού θα πάει.
1: Ο Γιαννέτος τη χτενίζει, το ξέρεις.
0: Ναι, αυτό το ξέρω, μπράβο στο Γιαννέτο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε ότι στους δρόμους πλέον τα πρόστιμα είναι τεράστια όταν οδηγούμε και μας πιάσουν να κρατάμε κινητό στο χέρι. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και τα πρόστιμα είναι τεράστια και οι κυρώσεις επίσης μεγάλες. Τι αλλάζει τώρα στην Ευρώπη με όσους τα χρησιμοποιούν όταν περπατούν, παιδιά? Γιατί υπάρχουν και τα smartphone zombies.
0: Ναι, είναι οι άνθρωποι που περπατούν με το κινητό στο χέρι και χάνονται μέσα στην οθόνη και κοπανάνε δεξιά και αριστερά.
1: Σε αρκετές λοιπόν ευρωπαϊκές χώρες η προσοχή δεν στρέφεται πλέον αποκλειστικά στους οδηγούς. Οι αρχές βάζουν στο κάδρο και τους πεζούς, επιχειρώντας να περιορίσουν το φαινόμενο του να βλέπεις ανθρώπους να κυκλοφορούν κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Δεν έχω δει εγώ Netflix, ολόκληρο επεισόδιο περπατώντας από τη μία περιοχή στην άλλη.
1: Λοιπόν,
0: στο Netflix.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1η Σεπτέμβρη τώρα να, και απαγορεύει τη χρήση κινητών, τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών, αλλά και σε κοντινή απόσταση από αυτές. Σου λέει δηλαδή, όταν περνάς τη διάβαση, μη μου κοιτάς το κινητό, κοίτα μπροστά σου. Η νέα νομοθεσία δεν στοχεύει στις τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά σε δραστηριότητες που αποσπούν σημαντικά την προσοχή του πεζού από το περιβάλλον τους, όπως την ανταλλαγή μηνυμάτων, την περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα ή την παρακολούθηση βίντεο.
0: Και το να βλέπεις TikTok, ας πούμε, περπατώντας δεν βοηθάει και πολύ.
1: Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα, θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
0: Τι λίγα, καλέ!
1: Λίγα
0: μα είσαι πεζός, έλα τώρα.
1: Δεν χρησιμοποιώ το κινητό.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Εγώ μόνο.
0: Είσαι πεζός, τι ατύχημα να προκαλέσει ένας πεζός. Τα αυτοκίνητα δίνουν, γιατί με το αυτοκίνητο δίνουν μεγάλο πρόστιμα, γιατί με το αυτοκίνητο μπορείς να.
1: Δεν θα δεις το φανάρι για να περάσει σωστά.
0: Μόνο προσωπικό τέτοιο μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο.
1: Επειδή δηλαδή κάποιος άνθρωπος θα γίνει δολοφόνος που θα σε πατήσει, σημαίνει ότι έχεις πάρει τη ζωή πάνω σου και έχεις δικαίωμα να διαθέσει τη ζωή σου.
0: Σημαίνει διάβαση, τη διάβαση. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Κινητό, όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση, πρέπει υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό.
1: 400 ευρώ πρόστιμο θα βάζα.
0: Δεν βλέπω εγώ τους τουρίστες να περνάνε το δρόμο νομίζοντας ότι εδώ πέρα ισχύουν οι διαβάσεις και παίζουν κάθε μέρα κορώνα γράμματα της ζωής τους. Πραγματικά. Ενώ στο εξωτερικό περπατάς, κυρία.
1: Και σταματάνε τα αυτοκίνητα μπροστά σου.
0: Και στο εξωτερικό το παίζεις και το παίζεις γιατί κοίταξε να δεις, περνάω το δρόμο τώρα. Ενώ εδώ περιμένεις 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένεις το φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντας 2 λεπτά στο φανάρι.
0: Φανάρια. Δεν έχει παντού φανάρια με διαβάσεις.
1: Όταν τα ισοπεδώνεις όλα, μπορώ να τρελαθώ.
0: Όχι,
1: μου ανεβάζεις το αίμα στο κεφάλι όταν τα ισοπεδώνεις
0: όλα. Στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιούμε
1: τις διαβάσεις. Φανάρια. Δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε την παιδεία.
0: Όχι σε όλες τις διαβάσεις, βρε αγάπη μου. 15 διαβάσεις θα περάσεις από εδώ πέρα. Δεν έχει 15 φανάρια σε κάθε διάβαση.
1: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
0: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι που ξέρω.
1: Εσύ δεν τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 400 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου έπαιρνα και την άδεια κυκλοφορίας.
0: Στο Viber 6942-929-929. Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
0: Ναι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Δεν πειράζει, θα βρω κάποιον σαν και σένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και πολύ σου πέφτω.
0: Είπε η Αντέλ.
1: Α, νόμιζα εσύ το λες.
0: Τραγουδώντας το σε μια γέφυρα πάνω στο Παρίσι εκεί πέρα, στο κέντρο του Παρισιού. Ετοιμάζει, έχω περάσει από αυτή τη γέφυρα.
1: Ετοιμάζει καινούργια μουσική, λέει η Αντέλ Παναγία.
0: Αχ,
1: τι θα γράψει πάλι.
0: Αντέλα, βρε Αντέλα, να τελειώνουμε. Λοιπόν, θέλω να σε πάω στο Μεξικό, Ρησί Αργύρη. Γιατί
1: έγινε
0: στο Μεξικό έχουν τον νέο Batman. Τον υπότη τη ασφάλτου. Αυτόν που τη νύχτα βγαίνει και πιάνει του κακοποιού. Λοιπόν, άκου τώρα. Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους για κλοπές μοτοσυκλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού στην πόλη Λάγος Ντεμορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο, και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο. Ο συγκεκριμένος τι κάνει κιόλας? Τους γράφουν και στο πρόσωπο τη λέξη κλέφτης και τους κάνουν και τα μουστάκια αυτά με μάρκερ, με στυλό τους. Τα ζωγραφίζει πάνω στο πρόσωπό τους τα μουστάκια, που είναι το χαρακτηριστικό και καλά του κλέφτη, ρε παιδί μου.
1: Τι λες καλέ.
0: Ναι.
1: Και πώς το πιάνει εσύ?
0: Τώρα τι να σου, πώς τους πιάνει? Τους βρίσκει, τους πιάνει, τους δένει πάνω σε ένα στήλο και τους αφήνει και τις μοτοσυκλέτες δίπλα τους που φέρνουν
1: ενεκρεμένες.
0: Τι να σου πω τώρα, με ξέρω.
1: Θέλω να πω, θέλει μια προσοχή, μια προστασία. Φαντάζομαι θα έχει όπλο. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι
1: κάπως
0: είναι...
1: πρέπει να του τρομάξει. Να μου πεις τώρα και να δεις και ένα Batman μπροστά σου.
0: Ναι, δεν ξέρω αν δίνεται Batman, αλλά τον φωνάζουν έτσι γιατί φέρει τη δικαιοσύνη, κατάλαβες. Αποδίδει τη δικαιοσύνη αυτός ο κύριος.
1: Ο Batman της...
0: του Μεξικού.
1: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
0: Αποκλείεται.
1: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες.
0: Συγγνώμη, και δεν σώζει κανέναν.
1: Αυτή τη φορά είναι ο άνθρωπος νυχτερίδα.
0: Μήπως είμαι εγώ ο Batman
1: της Θεσσαλονίκης?
0: Γιατί και εγώ με ρόλο βγαίνω έξω.
1: Πες μου αλήθεια, είσαι ο Batman της Θεσσαλονίκης?
0: Ρε, θα ήταν πολύ κουραστικό να ανεβω κατεβαίνω κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά κάνεις rollers.
0: Εξαφανίζομαι όμως για αρκετές ώρες μέσα στη μέρα.
1: Τι ξέρω.
0: Πού ξέρεις? Πού ξέρεις
1: τα rollers με έχουν προβληματίσει. Πάντως να σου πω κάτι. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Σαν το Σαράφι. Άλλο Σαράφι στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλιο.
0: Άλλο σούπερ ήρωας θα πρέπει να είναι σε κάθε πόλη. Γιατί στην Αμερική δεν είχαν την φανταστική σειρά αυτή το The Boys που έχουν σούπερ ήρωες.
1: Όχι, όχι. Θέλω Batman όλης της Ελλάδας να συμπορευτείτε.
0: Συγκεντρωθείτε, Batman όλης της Ελλάδας. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το τελευταίο 1000 ευρώ για αυτή τη σεζόν και γενικά. Το παιχνίδι αυτό έχει δώσει 15.000, να σας πούμε.
1: 15.000 ευρώ συνολικά έχει δώσει το παιχνίδι αυτό. Και πάμε σήμερα να δώσουμε το 16ο. 12.000 ευρώ έχει δώσει μόνο φέτος. 15.000 ο σύνολο. Και
0: εμείς
1: ψάχνουμε το
0: δώσει
1: φετινό 13ο νικητή. Σε πάρα πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Τι κορώνα ήταν αυτή.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
14: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
13: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
14: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
15: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: David Guetta, Just the Way You Are, ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό καινούριο τραγουδάκι, το οποίο έτσι μας έχει κολλήσει εδώ πέρα. Και θέλω να σας πω, πριν πάμε στα 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά μου, θα γίνουν δωρεάν μαθήματα και όλο το καλοκαίρι. Ψηφιακό φροντιστήριο από το Υπουργείο Παιδείας θα παραμείνει ενεργό και θα έχει δωρεάν πρόσβαση σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ασκήσεις και διαγωνίσματα. 410.000 χρήστες έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα από την έναρξη της λειτουργίας της, με πάνω από 260.000 κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Από τη νέα σχολική χρονιά λοιπόν θα επεκταθεί και με ζωντανά μαθήματα για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τα 186 συγγνώμη, βίντεο σκοπημένα. Δηλαδή θα έχει να μπείτε μέσα, θα έχει και live μαθήματα
1: και επαναληπτικές ασκήσεις και προσομοιώσεις πανελλαδικών εκστάσεων. Πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Φοβερό.
0: Και έχει και AI tutor για την υποστήριξη ξένων γλωσσών σε συνεργασία με την Microsoft.
1: Όχι που δεν θα έχει AI.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, η παίκτρια που θα διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο, το 15ο, το 16ο συνολικά, έχει ήδη κληρωθεί. Έχει ήδη κληρωθεί και περιμένει πριν μπει στο πάρκινγκ για να παίξει.
0: Λοιπόν,
1: σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας να διεκδικήσει και να δούμε αν θα κερδίσει.
0: Το τελευταίο χιλιάρικο για αυτή τη σεζόν.
1: Γιατί σας είπαμε, παιδιά, σήμερα σταματάει το 1000 ευρώ το λεπτό για καλοκαίρι και τα λέμε ξανά από Σεπτέμβρη, φυσικά. Δεν σιγά μην τα αφήσουμε έτσι να πάει αυτό.
0: Πάμε
1: το
0: να ακούσουμε Cardigans και My Favorite Game εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Τριτούλα λοιπόν, 30 Ιουνίου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και περιμένουμε να υποδεχτούμε την παίκτρια που θα διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο για φέτος, το 16ο συνολικά. 15.000 ευρώ συνολικά έχουμε δώσει, παιδιά, και σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να ξεκουραστεί λίγο για το καλοκαίρι.
1: Να ξεκουραστούμε κι εμείς, δεν μπορώ άλλη μάθηση. Πια φτάνει, πολλά έχουμε μάθει και φέτος.
0: Και να επιστρέψει το Σεπτέμβρη με ακόμα περισσότερα χιλιάρικα. Να υποδεχτούμε λοιπόν στην παρέα μας τη φίλη Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Θα συνεχίσει.
2: Πάω σε μια δουλειά. Ήταν να μπω σε ένα πάρκινγκ, αλλά σας περιμένω.
0: Έτσι, καλά έκανες. Τι πιστεύεις, θα μπει στο πάρκινγκ με ένα χιλιάρικο στην τσέπη?
2: Μακάρι.
1: Άκουγες χθες όλη μέρα 92,9 που έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις από τους παραγωγούς μας?
2: Όχι.
0: Τίποτα. Deep.
2: Τίποτα. Ήμουν όλη μέρα στη δουλειά και δεν μπορούσα.
1: Θα πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι?
2: Ωραία.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να ξεκινήσω, λες, να δώσω το χρονόμετρο. Είσαι η τελευταία παίκτρια για φέτος, Χριστίνα, ε?
2: Αυτό μου δημιουργεί έξτρα.
0: Έλα, ρε, Χριστίνα, να το πάρουμε το 13ο χιλιάρικο να τελειώνουμε.
1: Σε παρακαλώ. Συγκετεύω.
2: Ωραία, θα κάνω τα πάντα.
0: Λοιπόν. Χρονόμετρο, παρακαλώ. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Χριστίνα μου, ποια διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη με το super hit Baby One More Time το 1998?
2: Η Britney Spears.
0: Ποιος μυθιστοριογράφος δημιούργησε το διάσημο χαρακτήρα του detective Ηρακλή Πουαρό? Ποιος Έλληνας μουσικοσυνθέτης απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς» το 1981? Ποιο είναι το μοναδικό, είδος πουλιού που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω?
2: Ο αετός.
0: Ποια ιστορική ημέρα γιορτάζουν οι Έλληνες την έναρξη της Επανάστασης του 1821 ενάντια στους Οθωμανούς?
2: 25 Μαρτίου.
0: Από ποια χώρα κατάγεται παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν?
2: Το Καναδά.
0: Ποια ήταν η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για περισσότερα από 1000 χρόνια? Πώς ονομάζονται οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση που... Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Γιατί... Ο αετός πετάει προς τα πίσω.
0: Άκου να δεις, κοπελιά, τώρα. Ενώ, τι ωραία μου λέτε όλοι. Σας λέω, τι θα λέμε όταν κολλάμε? Άλλοι. Όταν έρχεται η ώρα, μου τρώτε το χρόνο, μωρέ. Τι παθαίνετε εκείνη? Ένα πράγμα έχετε να κάνει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι περνάει τόσο γρήγορα.
0: Πες εσύ άλλη και θα το σκεφτεί το μυαλουδάκι. Είναι αυτόματη η διαδικασία. Μου χάσες πάρα πολύ χρόνο.
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Αλλά δεν ήσουν κακή.
1: Δεν ήσουν κακή. Λίγο κάπου κόλλησες εκεί πέρα με τον Ηρακλή Πουαρό, Αγκάθα Κρίστη. Με τους δρόμους της φωτιάς που ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
2: Παπαθανασίου.
1: Το πουλί που πετάει προς τα πίσω είναι το κολύμπρι.
0: Το κολύμπρι. Έχεις δει κολύμπρι?
1: Ναι, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τα ίδια σκεφτόμαστε. Τα ίδια σκεφτήκαμε κατευθείαν. Φανταστικές μακαρονάδες έχει εκεί.
0: Το κολύμπρι.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Δεν έχεις πάει στο κολύμπρι.
2: Και
1: καλτσόνε. Τέλεια καλτσόνε. Μπράβο, καλά που μου το θύμισες να πάω να φάω τίποτα από εκεί.
0: Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Ναι, σωστά, το είπε.
0: Α, ναι.
1: Και είναι και οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι, βρίσκεται σε μια κατάσταση.
0: Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε καν ερώτηση.
1: Είναι το ρήμα.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Μπες στο πάρκινγκ σου. Βρες μια καλή θέση.
2: Καλοκαίρι.
1: Να έχεις μια όμορφη μέρα, βρες μια όμορφη θέση. Δεν πειράζει που άργησες λίγο στη δουλειά σου, μιλήσαμε μαζί.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Μια γλυκιά καλημέρα σε όσοι συντονιστήκατε μόλις στην παρέα μας. Είναι 8:52 και θέλω να πω συγκεκριμένα τη μεγαλύτερη, την πιο ζεστή, την πιο γλυκιά, την πιο αγαπησιάρικη καλημέρα που τη στέλνει ο φίλος μας ο Σπύρος στις γυναίκες της ζωής του, στη Ναταλία και στη Μάγδα.
1: Η Ναταλία είναι icon.
0: Η Ναταλία είναι έρωτας. Την είδα χθες το βράδυ και μου έλεγε ότι το φεγγάρι πέφτει για ύπνο τώρα. Ήθελα να πάει για ύπνο.
1: Λατρεύω την Ναταλία.
0: Πάμε να κουτσομπολέψουμε.
1: Πάμε, για πάμε, για πάμε.
2: Kiss, couscous.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν,
1: Madonna.
0: Η Madonna έρχεται στα λόγια μας. Έχετε δει τώρα η έξαρση του AI.
1: Καλέ. Έχει πριν πεις για τη Madonna, μήπως την είδες που πήγε έσκασε μύτη κάπου σε ένα event και πήγε με ένα πάρα πολύ κοντό μίνι χωρίς εσώρουχο, το οποίο το πλάσαρε κιόλας.
0: Το έδειξε. Έδειξε τι υπήρχε κάτω το φόρεμα.
1: Ναι. Στα social media ανέβηκε το βίντεο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Wow.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Αυτό, ναι.
0: Το αυτό της Μαντόνας.
1: Δεν χαμπαριάζει τίποτα.
0: Τι νοιάζει, μωρέ, τη Μαντόνα. Τι νοιάζει κάτι πραγματικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, άκου τώρα τι βγήκε και είπε η Θεάρα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, okay, σε κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά καταστρέφει το δημιουργικό κομμάτι. Είτε αυτό είναι το ζωγραφική, το σχέδιο, το βίντεο, η δημιουργική γραφή, η μουσική, κατά κύριο λόγο. Και σου λέει η Μαντόνα ότι άσκησε έντονη κριτική για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία, που είναι και δεδομένο αυτό.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, το να βγάλει η τέχνη ένας αλγόριθμος φεύγει όλο το νόημα της τέχνης από μέσα,
1: φυσικά.
0: Γιατί η τέχνη είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας, από την ανθρώπινη ψυχή.
1: Και συνήθως κάτι φέρει από τον δημιουργό της.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Για να διατηρήσει λοιπόν τη δημιουργικότητά της, η Μαντόνα επιλέγει να απομακρύνεται από την τεχνολογία και τους περισπασμούς, αναζητώντας έμπνευση από την επαφή με τη φύση και το περιβάλλον της. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επίδραση των social media, προτρέποντας το κοινό να περιορίσει τη χρήση των κινητών συσκευών στην καθημερινότητά του.
1: Η Μαντόνα το λέει αυτό.
0: Να τα λέει, βέβαια, αυτή έζησε και άλλες εποχές που δεν ήταν εξαρτημένη από αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά τώρα μια χαρά τα χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι μια χαρά τα χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αλλά σου λέει, μην είστε κολλημένοι όλη την ώρα πάνω από ένα κινητό.
1: Μπορεί, βέβαια, όλο αυτό που έγινε, που σου λέω με το κοντό φόρεμα και το χωρίς εσώρουχο που είδαμε το τίτι της, είναι μια διαμαρτυρία.
0: Σίγουρα. Δεν ξέρω τι να πω, ναι. Καληνύχτα.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Likely I follow rivers, που εμείς έχουμε το αντίστοιχο, το σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστρεώ.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι. Έλα, ήταν εύστοχο. Ήταν έξυπνο και μπράβο μου, το σκέφτηκα.
1: Μπράβο σου.
0: Βέβαια, εγώ ακολουθώ εσένα και η Likely ακολουθεί τα ποτάμια.
1: Μάλιστα, 9 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν. Με αυτές τις φιλοσοφίες μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και είναι η κατάλληλη ώρα να σας κάνω ένα σπουδαίο ερώτημα. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντώ λοιπόν. Ναι, μπορεί. Με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
0: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, παρακαλώ πολύ. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε στο dei.gr/fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, μην λέμε πολλά. Ζέστη. Ζέστη. Αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με ζέστη. Πολύ ζέστη. 33, μπορεί και 4 βαθμούς Κελσίου να πιάσει το θερμόμετρο σήμερα. Βέβαια, ενώ λέει ασθενείς έτσι οι ανεμάκια που μέχρι χθες δίνανε έτσι μια μικρή ανασούλα, βλέπω έξω ότι έχει ανεμάκια. Εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον.
0: Εδώ στο Μαρούσι. Το κέντρο που είναι πιο πυκνοκατοικημένο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Κουράγιο θα πω.
0: Κίνηση.
1: Κίνηση.
0: Κίνηση. Τέλεια. Κίνηση παντού.
1: Κίνηση.
0: Δεν χρειάζεται να πω, παιδιά, σε όλους τους κεντρικούς άξονες της πόλης, στον Κηφισό, στον Αττική Οδό, στην Κηφισία, στη Συγκρού, στην Αλεξάνδρας. Όλοι οι δρόμοι έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με αυτό.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θέλω. Αρνούμε.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Όχι να ανοίγω το λάπτοπ μου και να με πιάνει η καρδιά μου, ας πούμε, και να παθαίνω έμφραγμα. Α, το καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ και Δελούκα εδώ στον αέρα του Κίσου 92. Μα νοιάζει. Δυναμώστε το ραδιόφωνο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Wake up! It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μωρό μου.
1: Έλα.
0: Μωράκι μου.
1: Έλα.
0: Αργυρί.
1: Έλα.
0: Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι δεν το πες καθόλου τυχαία. Σου λέει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος όταν σε αποκαλεί μωρό μου, mm-hmm. και μωρό μου θέλω αυτό, μωρό μου θέλω εκείνο, και ξαφνικά το κόβει το μωρό.
0: Καλή,
1: και σου λέει ζωή.
0: Όλοι μετά, να σου πω κάτι. Εμένα, αν

0: σχέση με αποκαλέσει ζωή, είμαι σε φάση, α, χωρίζω. Είναι η μέρα που χωρίζω σήμερα.
1: Κοίταξε, απ' την άλλη, εγώ θέλω να σου πω ότι το μωρό μου το χρησιμοποιώ και στους φίλους μου.
0: Έλα μωρό μου.
1: Τώρα
0: ναι,
1: θα μου πεις ότι
0: το λες.
1: Το οποίο θα μου πεις τώρα υποσυνείδητα, γιατί δεν είμαστε ερωτευμένοι με τους φίλους μας.
0: Αλλά αγάπη μου,
1: με μια πιο πλατωνική έννοια.
0: Καλά, αγάπη μου, εμείς μεταξύ μας τα έχουμε πιο πολύ από ότι τα έχουμε με οποιονδήποτε άλλον.
1: Δεν βριζόμαστε μόνο, αγαπιόμαστε κιόλας. Εγώ λοιπόν και με τους φίλους μου χρησιμοποιώ το μωρό μου αυτό και όντως η έρευνα λέει ότι το να αποκαλείς κάποιον μωρό μου αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μια τόσο απλή λέξη όντως σε κάνει να έχεις μια. Να δηλώνεις μια ζεστασιά στη σχέση σου με τον άλλο άνθρωπο.
0: Εγώ δεν φώναζα αρνάκι μου τον πρώην μου.
1: Αρνάκι μου δεν είναι ωραίο.
0: Αρνάκι μου, γιατί έχεις γουρό μαλλί.
1: Είσαι και πεσκετέριαν, γιατί αρνάκι
0: μου. Γιατί τα αγαπάω τα αρνάκια.
1: Που και το ζετέμ από πίσω είναι όλο τόσο creepy.
0: Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
0: αρνάκι.
1: Σύμφωνα.
0: Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι κατσίκι. Πολύ ωραίες λέξεις αυτές.
1: Ποτέ αρνάκι μου, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Πες με ό,τι άλλο θες. Πες με χρειά που με λες.
0: Χρειά, σε λέω μόνιμα και αυτό σου αρμόζει.
1: Μην με πεις αρνάκι ποτέ. Λοιπόν, σύμφωνα με την.
0: Να έλεγα τον πρώην μου γριά, θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Θα έλεγε πολλά ψυχολογικά. Που έχω δηλαδή, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, όταν αρχίζει το μωρό μου λοιπόν και κόβεται, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα, ειδικά σε ζευγάρια, πες σε φίλους, οκ, θα κρατήσει λίγο μούτρα, πάει καλά. Σε ζευγάρι τώρα, όταν είσαι μαθημένος, να σε λέει η άλλη ή ο άλλος μωρό
0: που
1: μου,
0: είσαι μωράκι μου
1: και αυτά, και ξαφνικά έρθει το όνομα από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα.
0: Επαμεινώντα! Και ολόκληρο το όνομα.
1: Πρόβλημα ή κάποια μουρμούρα έρχεται στο διάβα ή ψάξε.
0: Τρύπα πόρτα, να κρυφτεί.
1: Και πόρτα να περάσει.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι ότι έχουν φυτρώσει κάποια πράγματα στο κεφάλι. Ψάξε
0: Αργύρι.
1: Το κεφάλι σου, θυμάσαι τα εγκλήματα.
0: Ναι.
1: Ψάξε σου, λέω.
0: Ψάξε το κεφάλι σου. Αργύρι.
1: Έλα.
0: Αργύρι.
1: Έλα.
0: Δεν μου λες κάτι. Μωράκι μου. Γλυκό μου, σοκολατοπιτάκι μου.
1: Σταμάτα.
0: Μικρό μου ζουζουνάκι.
1: Είδες τόσες ωραίες λέξεις υπάρχουν, γιατί αρνάκι μου.
0: Εσύ έχεις πει ποτέ, ρε παιδί μου, κάποιο περίεργο όνομα έτσι στη σχέση σου? Κάποιο υποκοριστικό?
1: Τζιμπριτζίνι.
0: Α, καλέ, το Χωσέ τον λέω Μπλιμπλίκι.
1: Όνειρο.
0: Του λέω, πού είσαι Μπλιμπλίκι, τέλος πάντων. Μην τα κόβετε.
1: Για στείλτε μας το Viber έτσι ωραία ζουζουνέλικα ονοματάκια που στέλνετε ή που ονοματίζετε το άλλο σας μισό ή τους φίλους σας. Τζιμπριτζέλια, ζουζουνέλια,
0: μπιμπίκι, μαμουνάκι.
1: Τέτοια, στείλτε μας το Viber 6942 929 929. Θα διαβάσουμε τα καλύτερα.

0: Έχουμε κλάψει στο γέλιο.
1: Δεν σας μπορώ, αλήθεια, σας αγαπώ. Δηλαδή, λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά που είναι το τζουτζούκα, αστεράκι μου, αρκουδάκι μου, κουλουράκι μου. Έχουμε όμως και τα πιτσικουλίνι μου, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε όμως, νομίζω, στη λίστα ψηλά είναι το τσίκο μπεμπελίνι.
0: Το μπουρδουμπίνι.
1: Το μπουρδουμπίνι. Το μπουρδουμπίνι, το μπουρμπουτσέλι.
0: Το μπουρμπουτσέλι είναι τέλειο. Μπουρμπουτσελάκι, μικρό μου μπουρδουμπίνι.
1: Γιατί να το πεις τον άλλο μπουρδουμπίνι? Είναι λίγο σαν...
0: Ναι, ναι, σαν σου πήγε πριόνο κορδέλα. Α, ναι. Όχι, έχω πει και χειρότερα.
1: Α, και γλυφιτζούρι έχει έρθει.
0: Αυτό δεν θα ήθελα να ξέρω. Γιατί το λες γλυφιτζουράκι.
1: Γλυφιτζουράκι μου. Γλυφιτζουράκι μου θα σε λέω.
0: Πάμε να ακούσουμε K-pop Demon Hunters στο Golden. Και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τακτοπλοϊκά με την Ελένη Ξηγουέζ για το Αγκίστρι.
1: Να πάει στο Αγκίστρι. Στο Αγκίστρι θα πάει το τσίκο μπεμπελίνι.
0: Το τσίκο μπεμπελίνι μα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, παιδιά, για το πέστο στον 92,9 Kiss και έφυγες, γιατί εδώ κερδίζετε τα καλύτερα πάντα. Συγκεκριμένα τώρα δίνουμε ακτοπλοϊκά από την Hellenic Seaways για το Αγκίστρι, που ταξιδεύει σε όλα τα νησιά του Σαρονικού, και από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρας, Πέτσες, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση 20% στα εισιτήρια της επιστροφής. Κάτσε να δούμε. Να δούμε αν θα νικήσει.
1: Η Βάγια είναι, η Βάγια, κάτσε να δούμε.
0: Η Βάγια θα νικήσει.
1: Του σκώσε. Έλα ρε Βάγια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Κάτσε, περίμενε. Παιδιά, δυστυχώς, αν δεν το σηκώ... αν δεν το σηκώσει η Βάγια, θα πρέπει να πάρουμε, χάνει το δώρο. Πρέπει να πάρουμε, να κληρώσουμε τον επόμενο.
2: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Επόμενο. Λοιπόν, μπαίνετε στο site του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή και θα βρείτε μία λίστα από πάρα πολλούς προορισμούς για τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε και να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε. Συγκεκριμένα σήμερα δίνουμε Αγκίστρι με την Hellenic Seaways, η οποία έχει... Έλα. Για να δούμε. Πάμελα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Πάμελα.
3: Καλημέρα.
1: Είσαι η Πάμελα, έτσι. Σωστά πήρα.
3: Ναι, ναι.
1: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
1: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
3: Όχι.
0: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα.
1: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
3: Καλέ.
1: Καλέ.
3: Από το Kiss FM,
1: ναι. Ναι, καλέ.
3: Τέλεια.
1: Πάμελα μου, σου
0: έχω νέα. Θα πας στο Αγκίστρι, Πάμελα.
1: Θα πας στο Αγκίστρι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
1: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
3: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
0: Είμαστε η πρώτη σου.
3: Να πω στον αέρα.
0: Η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία είμαστε, λοιπόν.
3: Ναι, ναι, πραγματικά, και αγαπώ πολύ Kiss FM.
1: Μη είδες, και ο Kiss αγαπάει και γι' αυτό είπε να σε ανταμείψει, γιατί ήσουν ατυχερή. Δήλωσε συμμετοχή στον κατάλληλο διαγωνισμό και κάπως έτσι θα πας ωραιότατες διακοπούλες με πληρωμένα τακτοπλοεία.
0: Ο 92,9 Kiss λοιπόν και η Hellenic Seaways θα σε ταξιδέψουν στο Αγκίστρι με το αέρο High Speed.
3: Υπέροχα.
0: Να φτάσει και γρήγορα.
1: Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Και σε παρακαλώ, μία χάρη, μία βουτιά και για μας. Τίποτα άλλο.
3: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Και εσύ, κορίτσι μου, καλό. Καλή σου μέρα.
3: Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
4: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
10: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Είσαι στον Kiss.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Maroon 5 και This Love ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και θέλω, παιδιά μου, καλά να σας πω ότι δώσαμε για το Αγκίστρι τα εισιτήρια με την Ελένη Ξίγουεϊ.
1: Φτιάξαμε τη μέρα.
0: Ναι, και εμάς μας έφτιαξε τη μέρα, ήταν πολύ γλυκούλα. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε ότι σήμερα θα δώσει ο Γιώργος Λάζαρος εισιτήρια για την Κρήτη. Γιατί εδώ δεν δίνουμε μόνο εμείς.
1: Και δώσαμε και εμείς εχθές για την Κρήτη εδώ πέρα και θα δώσει και ο Γιώργος Λάζαρος σήμερα για την Κρήτη. Δώσαμε για το Αγκίστρι και γενικότερα κάθε μέρα, παιδιά.
0: Δίνουμε εισιτήρια, να έχετε να πηγαίνετε.
1: Μπείτε στο site του Kiss και δηλώστε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί μπορεί εσείς να είστε ο επόμενος που θα ταξιδέψει κατευθείαν. Γιατί όταν το λες στο Kiss 92,9, έφυγες.
2: Ήξερες ότι.
1: Λοιπόν, οι Κινέζοι, ρε παιδί μου. Ήξερες ότι έγινε η πρώτη ρομποτική αυτοκινούμενη και αυτοκαθαριζόμενη τουαλέτα.
0: Άντεξε το καλό.
1: Γιατί κοιμάσαι το βράδυ και λες, πού να σηκώνομαι τώρα να πάω τουαλέτα. Τουαλέτα, έλα εδώ.
0: Αργύρισε, παρακαλώ, μπορείς να μου πάρεις μια τέτοια για εδώ. Να μειώσω το ρεκόρ μου.
1: Τι λες,
0: σε παρακαλώ, πόσο έχει. Πόσο έχει, να μου την κάνεις δώρο στα γενέθλιά μου.
1: 3.500 ευρώ.
0: Δεν αξίζω εγώ τώρα ένα δώρο 3.500 ευρώ να την κάνω εδώ πέρα μπροστά στην ανάγκη μου.
1: Τα λεφτά του κόσμου όλου αξίζει. Απλά πρέπει να σου πάρω και ένα απορροφητήρα από πάνω να μαζεύει τις οσμές. Λοιπόν, η Κινέζικη Τεχνολογική Εταιρεία, λοιπόν, παρουσίασε την πρώτη στον κόσμο αυτοκινούμενη τουαλέτα, η οποία μπορεί να μεταφέρεται ταυτόχρονα στον κάτω χώρο τη όταν τη χρειάζεται. Αυτό που σου έλεγα το βράδυ, νιστάζει, λε πού να τρέχουν τουαλέτα, τουαλέτα, come here. Με το πάτημα ενός κουμπιού ή μέσω τη φωνητικής εντολής, αυτό που λέω εγώ, Λεωνή, έλα εδώ, η συσκευή μετακινείται προς τον ιδιοκτήτη της, αποφεύγοντας την ανάγκη να σηκωθεί από το κρεβάτι την καρέκλα του. Οι δημιουργοί, λοιπόν, της υποστηρίζουν ότι η συσκευή μπορεί επίσης να αδειάσει, να ξεπλένεται και να απολυμαίνεται μετά από τη χρήση της μόνη της.
0: Δεν κάθεσαι κιόλας, δεν κάθεσαι σαν την πάπια, ας πούμε, που πρέπει να πας να την αδειάσεις.
1: Ή να πάρεις το σκουπάκι τώρα και να ξύνεις. Η συσκευή ονομάζεται Xiaoban.
0: Ναι.
1: Μικρό σύντροφο λέγεται.
0: Ναι.
1: Και πωλείται ήδη στην Κίνα στην τιμή των 28.999 won, δηλαδή 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με την Yuben, την εταιρεία δηλαδή που την κατασκευάζει, ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Και διαφορετικά θα χρειαζόταν βοήθεια να τα βγουν στην τουαλέτα.
0: Μα φυσικά, να σου πω γιατί.
1: Εντάξει, και αν ένας αρτιμελής τι θέλει τώρα πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει, αλλά αυτό ξέρεις πόσο πρωτοποριακό είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν χρειάζεται μέσα στο βράδυ, ας πούμε, να έχεις βοηθό ή οτιδήποτε τέτοιο. Έρχεται η τουαλέτα μόνη της, κάνει την ανάγκη σου, φεύγει, καθαρίζεται και όλος δεν χρειάζεται να μπλέκεσαι.
1: Ή ωραία, να έχεις αυτή λοιπόν, να έχεις τη σκούπα ρομπότ που σκουπίζει και τον αυτόματο μάγειρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
0: Αχ, τέλειο είναι
1: τίποτα
0: αυτό.
1: Τίποτα δεν χρειάζεται να κάνεις.
0: Λοιπόν,
1: να ξύνεσαι μόνο.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Με
1: μια αυτόματη ξύστρα.
0: Αχ, ξέρεις για πού, ε. Για την πλάτη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τριτούλα λοιπόν σήμερα, 30 Ιουνίου. Φυσικά είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και είναι άλλη μια καλή στιγμή για να σας παροτρύνω να τρέξετε για άλλη μια φορά στο Instagram, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, του Kiss 92,9, να πατήσετε follow προκαταβολικά. Και τώρα να σας πω για το διαγωνισμό αξίας 2.930 ευρώ, παρακαλώ.
1: Από την Dunlopillo. Γιατί αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ.
0: Σχεδιασμένο... Σχεδόν 3.000 ευρώ τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Σχεδόν για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus λοιπόν συνδυάζει τρεις στρώσεις από φυσικό ταλαλέι λάτεξ και μία στρώση από Celsion ταλαλέι λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη, ελάχιστα σημεία πίεσης και ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος.
0: Ένα διπλό στρώμα λοιπόν Celsion Plus από την εταιρεία Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ μπορεί να γίνει δικό σας αν μπείτε στο Instagram του Kiss 92,9, ακολουθήστε τα βήματα και ο νικητής θα ανακοινωθεί τώρα την Παρασκευή μεθαύριο εδώ στο Breakfast Show. Μπείτε τώρα, είναι η τελευταία ευκαιρία. Πρώτη-τελευταία ευκαιρία.
1: Πρώτη-τελευταία ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρίκη Εγκλέσιας και Μπαϊλάμος και επιστρέφουμε με τις προβλέψεις.
0: Να δούμε τι λένε τα ζώδια.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου εδώ στον αέρα του ΚΙΣ 92,9 η Πανσέλινος στον Εγώκερο φέρνει ξεκαθαρίσματα, πίεση και σημαντικές αποφάσεις σε σχέσεις και επαγγελματικά. Το μεγάλο γεγονός της ημέρας όμως είναι η είσοδος του Δία στο Λέοντα που εγγενιάζει μια νέα τυχερή χρονιά. Αναλυτικά λοιπόν, φίλε Κρύε, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση ή μια εξέλιξη που σε αναγκάζει να δεις τι πραγματικά θα κρατήσεις.
1: Αύριε μου, μέσα στην ημέρα θα χρειαστεί να προσέξεις παρασκηνιακές συμπεριφορές ή λόγια που μεταφέρονται αλλοιωμένα.
0: Διδυμάκια μου καλά, συνάδελφοι. Η Πανσέλινος στον Εγώκερο αγγίζει σήμερα Τρίτη τα οικονομικά, συναισθηματικά και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα, κάνοντας να λάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου.
1: Καρκίνε μου, αυξάνονται οι πιέσεις γύρω από επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν αποκλείεται να αισθανθείς ότι κάποιοι περιμένουν περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις αυτή τη στιγμή.
0: Λιονταράκια μου καλά, για σας σήμερα η Πανσέλινος στον Εγώκερο ενεργοποιεί έντονα τον τομέα της καθημερινότητας, της εργασίας και της φυσικής σας κατάστασης, φέρνοντας στην επιφάνεια ό,τι έχετε παραμελήσει ή αφήσει στη μέση.
1: Παρθένη μου, η σημερινή Πανσέλινος ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, της δημιουργικότητας και των προσωπικών σου επιθυμιών, φέρνοντας στην επιφάνεια ό,τι έχεις αφήσει σε δεύτερη μοίρα.
0: Ζυγάκια μου, η Πανσέλινος φέρνει στο προσκήνιο θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής σταθερότητας, ζητώντας να δείτε πιο ρεαλιστικά τις βάσεις της ζωής σας.
1: Σκορπιέ μου, σήμερα θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός στα λόγια και στις αποφάσεις σου. Παράλληλα, ο Δίας στο Λέοντα εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο επαγγελματικής εξέλιξης και κοινωνικής ανόδου που θα διαρκέσει έναν ολόκληρο χρόνο.
0: Φίλε Τοξότη, η σημερινή Πανσέλινος στον Εγώκερο ενεργοποιεί έντονα τον τομέα των οικονομικών σου και σε φέρνει αντιμέτωπο με αποφάσεις που σχετίζονται με έσοδα, έξοδα και προσωπική αξία.
1: Εγώ και ρε μου, σήμερα κλείνει ένα σημαντικός κύκλος και ανοίγει ένας νέος δρόμος εξέλιξης. Παράλληλα, ο Δίας ενεργοποιεί τον τομέα των κοινών, οικονομικών και βαθύτερων συναισθηματικών δεσμών, φέρνοντας σταδιακή ενίσχυση και υποστήριξη.
0: Φίλε Υδροχόε, ζωή, σε σένα μιλάω. Για σένα, Υδροχόε, η σημερινή Πανσέλινος στον Εγώκερο ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό σου κόσμο, φέρνοντας στην επιφάνεια σκέψεις, φόβους και παρασκηνιακές καταστάσεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα.
1: Σαράκια μου, σήμερα καλείστε να ξεχωρίσετε τι αξίζει να συνεχίσετε και τι πρέπει να αφήσετε πίσω. Παράλληλα, ανοίγει ένας νέος κύκλος βελτίωσης στην εργασία, την υγεία και την καθημερινή σας ρουτίνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκαθαρίσματα, ξεκαθαρίσματα, ξεκαθαρίσματα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί για σήμερα. Καλά κουράγια.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι, όμορφα μου πλάσματα, σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε για να υποδεχτούμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, που θα σας κρατήσει παρέα για 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις, και να σας κρατήσει και την καλύτερη παρέα και να σας δώσει και τη δυνατότητα για το Kiss Fuel Pass φυσικά, αξίας 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελλην.
1: Και το απόγευμα θα σας το δώσουν το Kiss Fuel Pass η Ελένη και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time.
0: Εμείς να σας αφήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Dan, εδώ, με θέματα, διαγωνισμούς, δώρα, διακοπές,
1: εισιτήρια
0: για διακοπές, για καράβια, πλοία, αεροπλάνα, τρένα, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται θα σας το δώσουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, ραντεβού τώρα με το Best of τις καλύτερες στιγμές της ημέρας. Να προσέχετε, να περνάτε καλά και προσοχή στη ζέστη, ναι.
1: Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια στα μουτράκια.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Πάμελα.
3: Καλημέρα.
0: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα.
0: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
3: Καλέ.
0: Καλέ.
3: Από το Kiss FM,
0: ναι. Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
1: Θα πας στο Αγκίστρι, Πάμελα.
0: Θα πας στο Αγκίστρι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
3: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
1: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία, είμαστε λοιπόν.
3: Ναι, ναι, πραγματικά, και αγαπώ πολύ και σε FM.
0: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
1: Τι λίγα, καλέ!
0: Λίγα.
1: Μα είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα, όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση, πρέπει υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
0: Περιμένει το φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα δύο λεπτά στο φανάρι?
1: Φανάρια.
0: Έχει πολλά φανάρια ζωή.
1: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
0: που ξέρω. Εσύ δεν τα βλέπεις γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
1: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
0: 400 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου
1: έπαιρνα
0: και την άδεια κυκλοφορίας.
1: Έχουν όλες οι διαβάσεις φανάρι.
0: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
1: Ναι.
0: Χριστίνα μου, ποια διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια ξεκίνησε την καριέρα της ως έφηβη με το super hit Baby One More Time το 1998?
4: Η Britney Spears.
0: Ποιος μυθιστοριογράφος δημιούργησε το διάσημο χαρακτήρα του detective Ηρακλή Πουαρό?
4: Άλλη.
0: Ποιος Έλληνας μουσικοσυνθέτης απέσπασε βραβείο Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας Οι Δρόμοι της Φωτιάς το 1981?
4: Άλλη.
0: Ποιο είναι το μοναδικό είδος πουλιού που μπορεί να πετάξει προς τα πίσω?
4: Φαετός.
0: Πώς ονομάζονται οι λέξεις που δείχνουν ότι κάποιος κάνει κάτι, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση που... Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Ο αετός πετάει προς τα πίσω. Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο.
0: Άκουτα.
1: Αποδίδει τη δικαιοσύνη.
0: Ο Batman της...
1: του Μεξικού.
0: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
1: Αποκλείεται.
0: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Σαν το Σαράφι. Άλλο σου. Σαράφι στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλιο.
1: Μωρό μου.
0: Έλα.
1: Μωράκι μου.
0: Έλα.
1: Αργυρί.
0: Έλα.
1: Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο?
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχει γίνει έρευνα γι' αυτό και η έρευνα λέει ότι το να αποκαλείς κάποιον μωρό μου αλλάζει τη δυναμική μιας σχέσης περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, μια απλή, τόσο απλή λέξη όντως σε κάνει να, να δηλώνεις μια ζεστασιά στη σχέση σου με τον άλλο άνθρωπο.
1: Εγώ δεν φώναζα αρνάκι μου τον πρώην.
0: Αρνάκι μου δεν είναι ωραίο.
1: Αρνάκι μου, γιατί έχει γουρό μαλλί.
0: Είσαι και πεσκετέριαν. Γιατί αρνάκι
1: γιατί
0: μου?
1: Γιατί τα αγαπάω τα αρνάκια.
0: Που και το ζετέ μου από πίσω είναι όλο τόσο creepy.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν,
1: αρνάκι.
0: Σύμφωνα.
1: Πού είσαι αρνάκι μου, πού είσαι κατσίκι? Πολύ ωραίες λέξεις αυτές.
0: Ποτέ αρνάκι μου, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Πες με ό,τι άλλο θες. Πες με χρειά που με λες.
1: Χρειά, σε λέω μόνιμα και αυτό σου αρμόζει.
0: Μην με πεις αρνάκι ποτέ. Καλημέρα, Φωτεινή.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ. Δηλαδή μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
0: Φωτεινή, πια πες μου σε παρακαλώ. πάρα πολύ. Τώρα, εσύ το Obsession το έχεις δει?
5: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
1: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνεις σε διαδικασία να επιλέξεις τι θα κάνεις στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες.
0: Πραγματικά.
1: Καταρχάς, εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι, ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνετα.
1: Μπορεί όντως. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η δεύτερη ημέρα του κυρίου σταμπλό στο Wimbledon φιλοξενεί αγώνες πρώτου γύρου σε άνδρες και γυναίκες. Ξεκινά σήμερα στο Μόναχο και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων Νέων Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2026. Πρόκειται για την ετήσια Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Καλλιτεχνικής Κολύμβησης για αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών Junior υπό την αιγίδα της European Aquatics. Στη συνέχεια της φάσης των 32 στο Μουντιάλ, σήμερα είναι ο αγώνας της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Ξημερώματα Τετάρτη, η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και το Μεξικό το Εκουαδόρ.
0: Sports News powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται δύο και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέα μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
10: Καλώς τους μου, καλημέρα σε όλους. 3η 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα και δεν ξέρω για εσάς, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο μήνας πέρασε σαν νεράκι. Η εβδομάδα μόλις άρχισε να βρίσκει ξανά το ρυθμό της. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Kiss at Work με όλες τις επιτυχίες 90s, ενώ και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έλα παιδιά, πάμε να κλείσουμε τον Ιούνιο όπως ακριβώς του αξίζει, με καλή μουσική, ωραία και ανεβασμένη διάθεση. Έχουμε ήλιο, έχουμε ένα έτσι ελαφρύ αεράκι, έχουμε και αισιοδοξία για όλα όσα έρχονται και τώρα έχουμε και Σακύρα, Λατορτούρα εδώ στα 92,9 Kiss.

You do something to me, Paul Weller, εδώ στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλημέρα σε όλους. Πάμε παρέα στις 12 όπως κάθε μέρα. Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους. Λοιπόν, η κατάσταση έχει βελτιωθεί ελάχιστα συγκριτικά με αυτή την κίνηση που σας είπε το πρωί νωρίτερα η ζωή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, παιδιά, είναι στον Κυφισό, όπως κάθε μέρα. Από ψηλά, από μεταμόρφωση έως κάτω στο Εγάλο και στα δύο ρεύματα. Επίσης η Αττική Οδός, Αντίο Ζωή, Καλημέρα Ελλάδα, και εκεί προβλήματα με 20 λεπτές μέχρι και 30 λεπτές καθυστερήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω, τι γίνεται, φεύγετε, πού πάτε? Για πείτε μου, στείλτε μου αν ταξιδεύετε, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές σας. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας βλέπω εκεί στο Σύνταγμα. Επίσης σε Κατεχάκη, σε Κηφισίας, σε Μεσογείον υπάρχουν προβληματάκια. Λοιπόν, τέτοια ώρα κανονικά εγώ σας έδινα την απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Αλλά σήμερα παίξαμε το τελευταίο για αυτή τη σεζόν, ένα παιχνίδι που πραγματικά το αγαπήσατε και περιμένετε πώς και πώς να σας δώσουμε τις απαντήσεις και εμείς όλη η παραγωγή εδώ του Kiss. Αλλά σας έχω πάρα πολύ καλά νέα, γιατί θα επιστρέψει ξανά τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, δίνοντάς σας ακόμη περισσότερα χρήματα. Να σας πω ότι έχουμε δώσει στο σύνολό του 15.000 ευρώ και τη νέα σεζόν θέλουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερα. Βέβαια, επειδή εμείς εδώ στον Kiss είμαστε τέτοιοι, θέλουμε να σας προσφέρουμε πολύ ωραία και χρήσιμα δωράκια που θα τα θυμάστε έτσι για όλη σας τη ζωή. Ξεκινήσαμε άλλο καινούριο σούπερ διαγωνισμό που τρέχει καθημερινά. Πες το και έφυγες λοιπόν. Και ο 92,9 Kiss μπορεί να σας στείλει στον αγαπημένο σας προορισμό. Μπείτε λοιπόν στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε σε ποιο νησί θέλετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαιράκι και εμείς μπορεί να σας χαρίσουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κάθε μέρα χαρίζουμε ταξίδια με τις Blue Star Ferries, ANEC και Hellenic Seaways, γιατί το μόνο που μένει, παιδιά, να κάνετε είναι εσείς. Τίποτα, να ετοιμάσετε απλά βαλιτσούλα. Αυτό θα κάνετε. Αλλά πρέπει να προσέχετε. Μια πάρα πολύ σημαντική έτσι υπενθύμηση. Όταν σας καλέσουμε, πρέπει να απαντήσετε στο τηλέφωνο. Γιατί αλλιώς το δώρο περνάει στον επόμενο τυχερό που θα σηκώσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ σε λίγο θα σας δώσω το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε 90's επιτυχίες.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Είστε εδώ στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν 92 λεπτά non-stop, παιδιά, επιτυχίες 9 to now, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα είναι η γνωστή μας ώρα, είναι 10 και 24 πρώτα λεπτά και ήρθε η στιγμή αυτή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίνα αξίας 50 ευρώ. Θέλω να πάμε να ακούσουμε παρέα τους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε. Θέλω να είστε προσεκτικοί, να ανοίξετε τα φτάκια σας και να θυμηθείτε την πινακίδα του οχήματός σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 2, 3, 6.
0: 2, 3, 6. Λοιπόν, αν τελειώνει έτσι η πινακίδα σας, καλέστε με μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 2, 10, 80, 5000 για να κάνετε δικό σας το Kiss Fuel Pass. Προϋπόθεση να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να είναι στο όνομά σας Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Το είπα, παιδιά, για τη συνέχεια εδώ στο Kiss at Work 92,9 Kiss.

Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss. Μπορεί να μην δώσαμε το Kiss Fuel Pass σήμερα, να μην βρέθηκε κάποιος με την πινακίδα που ψάχναμε, αλλά επειδή οι μετακινήσεις, παιδιά, δεν σταματούν, κακά τα ψέματα, δεν σταματούν ποτέ. Είμαστε και κολλημένοι κάθε μέρα στους δρόμους. Δοκιμάστε τα κάψιμα Crystal της Ελίν και νιώστε τη διαφορά, γιατί η Ελίν φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων. Unlended Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν, κορυφαίες επιδόσεις, προστασία του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, πάντα με την αξιοπιστία της Ελίν. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 5 το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελίν και τον Αλέξανδρο έχετε ακόμα μια ευκαιρία να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Σε λίγο επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε Ζαζ και Ζεβέ.

0: Imagine Dragons, θυμηθείτε σήμερα 3η 30 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Συνεχίζουν να παίζουν τα 92 λεπτά non-stop, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αν αυτές τις μέρες νιώθετε ότι δεν σας φτάνει ο ύπνος, έχω κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Στο Instagram του Kiss, λοιπόν, τρέχει μεγάλος διαγωνισμός με δώρο ένα διπλό στρώμα Celsion Plus από την Dunlopillo, αυτή την αγαπημένη μας εταιρεία, αξίας 2.930 ευρώ, στις διαστάσεις που ταιριάζουν μόνο σε εσάς. Ένα στρώμα σχεδιασμένο για όσους θέλουν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο, με κορυφαία στήριξη και μοναδική αίσθηση, παιδιά, άνεσης για κάθε βράδυ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλό: να μπείτε στο Instagram μας, να δηλώσετε συμμετοχή και ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στο Breakfast Show. Και επειδή το καλοκαίρι ξεκινά από έναν πολύ καλό ύπνο, κακά τα ψέματα, η Dunlopillo σας περιμένει σε όλα τα καταστήματα και στο site τους με μοναδικές προσφορές και δώρα για να αναβαθμίσετε αυτήν την εμπειρία του ύπνου σας. Εμείς θα συνεχίσουμε με Planet Funk, Chase the Sun.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Περιστέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Νέα Μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
1: 3η 30 Ιουνίου μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work και σήμερα έχουμε διπλό λόγο να χαμογελάμε. Είναι Τρίτη, που σημαίνει ότι η εβδομάδα έτσι πάει μπροστά, και είναι και η τελευταία μέρα του Ιουνίου, που σημαίνει ότι αύριο ξεκινά ένας ολοκένουργιος μήνας με καινούργιες ευκαιρίες, σχέδια πολλά έτσι και καλοκαιρινές αναμνήσεις, παιδιά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12. Καλή μας ημέρα εδώ στο 92,9 Kiss. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι την δεύτερη ώρα με Ράσμους και Living in a World Without You. Πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ξένο σταθμό της πόλης και στο Kiss at Work. 92 λεπτά non-stop.

Kiss at Work, Adele, Set Fire to the Rain, εδώ στα 92,9 Kiss. Έχω ήδη κανονίσει τα σχέδιά μου για την Παρασκευή, εδώ 3 Ιουλίου παιδιά, κοντοζυγώνει, γιατί θα είμαστε όλοι στο Περιστέρι. Η Πρωτέρια γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέρια Concept Store της, στη Λεωφόρο Παναγίη Τσαλντάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι, όπως είπα, και μας έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, με happenings, με κεράσματα, με πολλά δωράκια και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε εμείς εδώ στον Kiss να λείπουμε. Εγώ θα σας περιμένω εκεί ζωντανά από τις 11 μέχρι τη 1, με πολλές 90's του νέου επιτυχίες. Ενώ το απόγευμα από τις 6 έως τις 9 τη σκητάλη παίρνουν η Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Ελάτε λοιπόν να γνωριστούμε από κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες με τον αγαπημένο Πρωτέα, τη μασκότ της Πρωτέρια, να περάσουμε πανέμορφα. Φυσικά να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο αξίας 2.000 ευρώ. Οπότε θέλω να δώσουμε ραντεβού την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, Λεωφόρο Παναγίου Τσαλντάρη 60 και Πολυκράτους 12. Λοιπόν, θα τα πούμε εκεί και σας περιμένω όλους να γνωριστούμε από κοντά. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Teddy Swims και Bad Dreams, φυσικά στο 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα σε όλους. Είστε στον 92,9 και ακούμε Σενιωρίτα Καμίλα Καμπέγιο. Και αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει θάλασσα, δράση και νέες εμπειρίες, τότε αυτό που θα σας πω τώρα θα σας ενδιαφέρει σίγουρα και θα σας αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Φέτος έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe, του μεγαλύτερου Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο, που φιλοξενείται στη μαγευτική Λίμνο και συγκεντρώνει παιδιά κάθε χρόνο περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε όποιο άθλημα θέλετε, windsurfing, kitesurfing ή surfing, και να έτσι ζήσετε μια εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, απίστευτα πάρτις και μοναδικές εμπειρίες. Θεωρώ πως ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική εποχή για να το ζήσει κανείς και να έτσι κρατήσει λίγο το καλοκαίρι παραπάνω. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω ξανά με Maneskin, με Celine Dion, με Teddy Swings, με Enrique Iglesias, με Madonna και με περισσότερες 90s to now επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Madonna Frozen ακούμε. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Χθες το βράδυ είχαμε την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού, παιδιά. Γνωστή ως Strawberry Full Moon ή αλλιώς το φεγγάρι της φράουλας. Παραδοσιακά, να σας πω που συνδέεται με την αυθονία, την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αλλά και μια νέα φάση που ξεκινά στη ζωή μας. Φέτος, μάλιστα, αυτή η πανσέλινος έγινε στο ζώδιο του εγώ καιρού. Γι' αυτό για πολλούς σημαίνει μια ενέργεια πιο δυναμική, πιο ξεκάθαρη και πιο, πώς να το πω, όρημη σε εισαγωγικά. Ο εγώ καιρό συνδέεται με την πειθαρχία, τη φιλοδοξία, τη σταθερότητα και το να χτίζεις κάτι που αντέχει έτσι στο χρόνο. Και η λεγόμενη ενέργεια του Strawberry Moon λένε ότι φέρνει στην αισθηματική διάβια, η οποία βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι δεν σε εκφράζει πια, να το αφήσεις έτσι πίσω σου και να αφήσεις αυτή, πώς το μένει, τη συναισθηματική φασαρία που μπορεί να έχεις στη ζωή σου, να επανέλθεις σε μια ισορροπία και να κάνεις χώρο για πιο καθαρές αποφάσεις και νέα ξεκινήματα. Άντε να δούμε τι θα φέρει, τι έχει φέρει ή τι θα ζήσουμε. Για τη συνέχεια ζούμε Coldplay και Clocks εδώ στο 92,9 Kiss.

0: αρχίζω να μαζεύω πραγματάκια και αφήνω την θέση μου εδώ στη Μαρία Γεωργάκη να... που έρχεται τώρα να σε κρατήσει συντροφιά. Και της το αφιερώνω αυτό το τραγούδι, αφού μου λέει το κορίτσι μου ότι της αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή. Bon Jovi, παιδιά. Olivia Dabo, Living on a Prayer. Μια έτσι ακουστική version. Όλα τα ωραία αυτά τα ακούτε εδώ στον Kiss. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα περισσότερη έτσι ωραία καλοκαιρινή διάθεση, λιγότερες σκέψεις για υποχρεώσεις και άγχος. Και όλα θα πάνε καλύτερα, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News. Powered by Bet365.
2: Η δεύτερη ημέρα του κυρίου σταμπλό στο Wimbledon φιλοξενεί αγώνες πρώτου γύρου σε άνδρες και γυναίκες. Ξεκινά σήμερα στο Μόναχο και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων Νέων Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2026. Πρόκειται για την ετήσια Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Καλλιτεχνικής Κολύμβησης για αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών Junior υπό την αιγίδα της European Aquatics. Στη συνέχεια της φάσης των 32 στο Μουντιάλ, σήμερα είναι ο αγώνας της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Ξημερώματα Τετάρτη, η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και το Μεξικό το Εκουαδόρ.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος «Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια».

0: Κράτος, μαντάμ.
1: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
2: Καλώς τους, καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Ξεκινάμε έτσι πολύ δυναμικά και σήμερα. Είμαι η Μαρία Γεωργά και να πάμε παρέα μέχρι τις 2, πάντα παρέα με τα ζαρτό μας, γιατί δεν είναι skincare, είναι επιλογή, δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια και αυτό το καταλαβαίνουμε έτσι, με τη ζαρτό ειδικά, φυσικά τα βρίσκεται μόνο σε δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς.

όλες. Επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Διάβαζα, παιδιά, μόλις τώρα για τον πρωτοφανή καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες, καθώς πλέον από τη Γερμανία τη δείχνει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, χθες, παιδιά, η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της, είχε 41,7 βαθμούς Κελσίου. Και το θέμα είναι ποιο, ότι αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες, έτσι, προκάλεσαν ακόμη και παραμόρφωση στις τροχές των τραμ σε αρκετές πόλεις, οδηγώντας έτσι σε διακοπές δρομολογίων και έκτακτα μέτρα από τις αρχές. Έτσι, τρελό, τρελό. Τώρα, εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα μας, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Εμείς στους 38 και στις παραθαλάσσιες περιοχές η ζέστη θα είναι πιο ήπια. Έχουμε και τη θαλασσίτσα μας εμείς, λόγω της θαλάσσιας αύρας. Τώρα, από το μεσημέρι της Πέμπτης και ως την Παρασκευή, θα έχουμε μπόρες, τοπικές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τροπικό κλίμα, κανονικά, έτσι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και εδώ στο 92,9 Kiss δεν έχουμε καλύτερο από το να σας φροντίζουμε. Οπότε παρέα με το hellogreece.gr κανονίζουμε ένα πολύ ωραίο τρίμερο για εσάς και μόνο με πρωινό στο Plaza Beach Hotel της Νάξου, στην παραλία Πλάκα συγκεκριμένα. Το ξενοδοχείο που είναι χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή και κλαδίτικη έτσι αρχιτεκτονική προσφέρει ψηλό επίπεδο άνεσης στα 82 όμορφα δωμάτια που θα πάτε με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Επίσης θα έχετε και ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα και ένα γεύμα στο πικάντικο στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, έτσι να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις. Μπαίνετε στο Instagram και παίρνετε μέρος και να ξέρετε ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα μας.
1: Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
8: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
9: Είσαι στον Kiss.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε. Αν είστε πάντως στο αυτοκίνητο και καίει αυτή τη στιγμή, μόλις έχετε μπει στο αυτοκίνητο και καίει, θα σας πω ένα απλό ιαπωνικό κόλπο που υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Η διαδικασία λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Βασίζεται λέει στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, εμείς οι οδηγοί τι κάνουμε, λέει. Κατεβάζουμε το παράθυρο από την πλευρά μας, μετά το ανεβάζουμε και στη συνέχεια το ξανακατεβάζουμε, επαναλαμβάνοντας λέει την κίνηση αρκετές φορές. Κάπως περίεργο μου φαίνεται, κάπως χαζό, αλλά λέει ότι αυτή η επαναλαμβανόμενη κίνηση βοηθά τον ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, εκτός και αν έχει καύσωνα βέβαια, με αποτέλεσμα λέει η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα να κατεβάσει και ακόμα και 10 βαθμούς Κελσίου. Το αποτέλεσμα μετράει.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και καλοκαίρι χωρίς πάρτι δεν γίνεται, παιδιά. Γι' αυτό η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά αυτό και γιορτάζει τα 2 χρόνια λειτουργίας του Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Παναγίτη Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 και σας προσκαλεί στις 3 Ιουλίου σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα και φιδώρα και πολλές εκπλήξεις και φυσικά ο 92,9 Kiss δεν θα μπορούσε να λείψει από εκεί. Οπότε 11 με 1 θα είναι εκεί η Ευρυδική και από τις 6 έως τις 9 η Ελένη Νικολάου και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, φυσικά με 90's του Ναού Μουσικές για έξτρα ενέργεια και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί και με τον Πρωτέα, έτσι, την αξιαγάπητη μασκότ και φυσικά θα μπούμε στην κλήρωση για 2.000 ευρώ.
1: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Πώς είστε, τι κάνετε? Πάρα πολύ ωραία περνάμε εδώ στο 92,9 Kiss και ακόμα καλύτερα γιατί σε λίγο θα κάνω και τον διαγωνισμό με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Όχι δράματα, όχι σπιτικά μείγματα, όχι trends από τα social, παιδιά, δεν θέλω τέτοια, έτσι. Ούτε πειράματα με TikTok θεωρίες. Οπότε μην το ψάχνετε με τυχαίες λύσεις. Πηγαίνουμε σε ειδικό, μόνο επιστήμη, μόνο ειδική, μόνο Ζαρτό. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, μέχρι τις 2 παρέα.

29, γράφετε φυσικά πρώτα Ζαρτό, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και καλή επιτυχία. Θα κερδίσετε υπέροχα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Να χαρίσετε στον εαυτό σας, παιδιά, κάτι ξεχωριστό. Με την Diamond Luxurious Cream, εμπλουτισμένη με διαμάντια και κολαγόνο, η επιδερμίδα γίνεται πιο λία και νεανική και φυσικά και με την Sun Protection Cream με SPF 50+.

0: Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss με υπέροχα τραγούδια και διάβαζα παιδιά για το τι αλλάζει στην Ευρώπη για όσους χρησιμοποιούν κινητό όταν περπατούν. Απλά όταν περπατούν. Γιατί αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να περιορίσουν το φαινόμενο των λεγόμενων smartphone zombies, δηλαδή όσων κινούνται στον δρόμο με το βλέμμα καρφωμένο στην οθόνη του κινητού τους, γιατί έτσι γίνονται πολλά ατυχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει πιο υστηρή έτσι προσέγγιση και απαγορεύει τη χρήση κινητών, τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών σε πεζούς, έτσι, όταν περνάνε από διαβάσεις, αλλά και σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτές. Όσοι παραβιάζουν το νέο κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως 50 ευρώ. Να ξέρετε ότι και η Πολωνία εφαρμόζει αντίστοιχη απαγόρευση από το 2021.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 και πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό, γιατί το πιο όμορφο δώρο που ξεχωρίζει είναι η λάμψη και όπως λέει και η Ζαρτό, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό και φυσικά είναι αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

0: Ο καλύτερος επίλογος για σήμερα. Αυτό το τραγούδι λέγεται Ocean. Οπότε με αυτόν τον υπέροχο ωκεανό σας αφήνω για σήμερα. Καλοκαίρι στον Kiss και είναι πάντα πολύ ωραία. Στο 92,9 Kiss έρχονται με 92,9 επιτυχίες ο Γιώργος Λάζαρος μέχρι τις 5. Και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12 ακριβώς. Από τη Μαρία Γεωργάκηνα, πολλά γλυκά φιλιά. Καλή συνέχεια.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
14: Τελευταία ημέρα του μήνα, όλο και πιο κοντά στα μπάνια δηλαδή, και δροσιζόμαστε όπως πάντα με τον 92,9 Kiss. Γεια σας! Σήμερα κάποιος θα κερδίσει εισιτήρια για Κρήτη με την Anek Lines. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Delirium, θα ακούσουμε Terry Swims και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζα.

0: Rockabye, τελευταία ημέρα του μήνα στο 92,9. Και εσείς μπείτε στο Instagram μας και διεκδικήστε εκεί ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ σχεδιασμένο για πραγματικά ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό τάλαλεϊ λάτεξ και μία στρώση Celsion τάλαλεϊ λάτεξ, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να σας πω ότι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Γι' αυτό επισκεφτείτε ένα κατάστημα ή το dunlopillo.gr. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τους Shouts, θα ακούσουμε και τους Backstreet Boys εδώ στον 92,9.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Τρίτη στο 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon, που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μα κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο μήνα τα gigabytes που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόματα. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο horizon.gr ή καλέστε απλά το 13803. Τώρα ακούμε το Because the Night. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Σία να μας τραγουδάει το Chandelier εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω.

0: I'm sorry, I'm here for someone else. Συμβαίνουν γι' αυτά όλα μέσα στη ζωή. Ακούμε πάντα 92,9 εκείς και αύριο θα ξεκινήσουν να ισχύουν οι νέοι δασμοί σε ό,τι παραγγέλνουμε από καταστήματα της Κίνας. Αναμένεται μάλιστα από Νοέμβριο να πληρώνουμε ακόμα περισσότερα, οπότε ό,τι είναι να παραγγείλετε, παραγγείλτε το. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε Coldplay, θα ακούσουμε Corona, Hozier και πολλούς άλλους. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 εκείς.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
8: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
11: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
0: Καλοκαίρι με 92,9 Kiss και το ρολόι μας δείχνει 3:01. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό, ενώ λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Έρχονται τώρα επιτυχίες 90s to now από Coldplay, από Corona και Hozier. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

30 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, στον 92,9 Κις, και αύριο το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37. Τις επόμενες ημέρες θα είναι λίγο χαμηλότερα, τίποτα ανησυχητικό. Εμείς συνεχίζουμε με Σάλντα Βίντσι και Μαντόνα, η οποία δήλωσε αντίθετη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική, αφού όπως είπε, έτσι δεν υπάρχουν δημιουργικά ρίσκα, και μάλλον έχει δίκιο. Ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: Λατρεμένη Miley Cyrus και το καλοκαίρι ακούμε 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μας στέλνετε μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή η 12η και όπως ξέρετε ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με Quan και Taylor Swift, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
5: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιά μου.
4: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
5: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Επιμένει!
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
11: Πόσο?
13: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

30 του μήνα στον 92,9 Kiss και μαζί μας είναι η νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που με το Data Rollover μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε κάθε μήνα στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου της αγοράς. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Μπείτε και στο site μας kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για το πες το και έφυγε στο νέο διαγωνισμό μας που σας χαρίζει ακτοπλοϊκά με τις μεγαλύτερες εταιρείες για το νησί που θα διαλέξετε. Συνεχίζουμε με Bad Bunny και Roxette. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Summer Jam στον 92,9. Εκεί και το γεύμα εργασία κέρδισε σήμερα η Ευστρατεία. Η Pizza Fanny νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα έχει νέο κατάστημα στην καρδιά τη Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87, με προχωρημένε συνταγέ όπω οι premium pizzas με υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτέ τιμέ που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχει πλέον 106 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Η Pizza Fan επιβεβαιώνει δηλαδή τη δυναμική τη παρουσία σε κάθε γωνιά. Καλή αρχή να ευχηθούμε εμείς. Σε λίγο θα ακούσουμε Frey, θα ακούσουμε και Kangs. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Η δεύτερη ημέρα του κυρίου σταμπλό στο Wimbledon φιλοξενεί αγώνες πρώτου γύρου σε άνδρες και γυναίκες. Ξεκινά σήμερα στο Μόναχο και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων Νέων Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2026. Πρόκειται για την ετήσια Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Καλλιτεχνικής Κολύμβησης για αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών Junior υπό την αιγίδα της European Aquatics. Στη συνέχεια της φάσης των 32 στο Μουντιάλ, σήμερα είναι ο αγώνας της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Ξημερώματα Τετάρτη η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και το Μεξικό το Εκουαδόρ.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες! Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες!
5: Κίνηση έχει τώρα η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τον Κόκκινο Μήλο. Κίνηση έχει και η κάθοδος στη Μεταμόρφωση. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Κηφισίας. Η ώρα είναι 4:01. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται επιτυχίες 90s to now από Frey, από Kangs, Christina Aguilera και πολλούς άλλους. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Θυμηθείτε και σήμερα, 3η 30 Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss. Να θυμάστε καλά και την πινακίδα σας. Στις 5 θα παίξετε ξανά για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη, όπως κάθε μέρα. Αν ακούσετε λοιπόν στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερα της πινακίδας σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Τώρα θα μπούμε σε αεροπλάνο εμείς με τους B.O.B. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Sabrina Carpenter με το Espresso εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και ξεκινάει το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με 95 δωρεάν παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Εσείς για να δείτε τι, πού και πότε, μπείτε στο allofgreeceoneculture.gr. Το ξαναλέω, allofgreeceoneculture.gr. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars με το I Just Might. Θα ακούσουμε και τον Enrique Iglesias εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 19 πριν από τις 5 και ακούμε 92,9 γης, επειδή έχει τέλειους διαγωνισμούς. Με το πες το κέφυγες λοιπόν, κερδίζετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιο νησί διαλέξετε στο site μας kiss929.gr. Εμείς τώρα θα μάθουμε ποιος από εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή θα κερδίσει εισιτήρια για Κρήτη με την ANEC Lines, που με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, με ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κριτικής κουλτούρας. Και για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με μείον 20% στο à la carte εστιατόριο. Πώς? Μπείτε στο anec.gr ή στο νέο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας με την ANEC Lines. Να δούμε τώρα ποιον έχουμε στη γραμμή, για να δούμε και να ακούσουμε.
1: Hello.
0: Χαίρετε.
1: Hello.
0: Hello, is this Kostas?
1: No, wrong calling.
0: Oh, wrong number. Sorry, sir.
1: Yeah, okay, bye.
0: Bye. Δεν ξέρω που επικοινωνήσαμε, κάπου εκτός Ελλάδας δεν πήραμε πάντως. Θυμίζω λοιπόν ότι για το πες το και έφυγες, μπαίνετε στο kiss929.gr, στην κεντρική σελίδα θα δείτε το δημιουργικό, θα πατήσετε εκεί και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα δηλώσετε και σε ποιο νησί θέλετε να πάτε διακοπές και τα υπόλοιπα θα τα κανονίσουμε εμείς εάν κερδίσετε. Αφού λοιπόν με τον Κώστα δεν βρήκαμε άκρη, συνεχίζουμε με τον επόμενο. Χαίρετε, ο Ευάγγελος.
2: Μάλιστα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ευάγγελε. Είμαι ο Γιώργος από τον 92,9 και εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εσείς. Καλησπέρα σας.
0: Μια χαρά. Μιλάμε και στον Ενικό, αν θέλεις.
2: Καλησπέρα. Να είσαι καλά.
0: Είχες δηλώσει συμμετοχή στο site μας για ένα διαγωνισμό?
2: Σωστά, είχα δηλώσει, ναι.
0: Για να πας διακοπές στην Κρήτη.
2: Σωστά.
0: Και κέρδισες τα εισιτήρια με την ANEC Lines.
2: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε όλοι καλά εκεί πέρα. Είστε όλοι υπέροχοι. Έτσι κι αλλιώς. Και να μην κέρδιζα, είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και για τα καλά λόγια και βεβαίως για τη συμμετοχή. Θυμίζω ότι η επόμενη κλήρωση θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Συνεχίζουμε τώρα με Harry Styles. Λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran στον 92,9 Kiss.

0: 5 παρά στον 92,9 Kiss. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
12: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
11: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
12: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
7: Δεν σκεφτόμαστε κάτι καλύτερο. Γι' αυτό το λόγο θα είμαστε εκεί την Παρασκευή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε με την Ελένη
10: και τον Αλέξανδρο.
7: Μαζί μέχρι τις 7. Τρώτε το καρπούζι σκέτο ή με φέτα. Θα μάθουμε και γιατί πρέπει να το τρώμε και πώς πρέπει να το τρώμε.
10: Θα δώσουμε και τα καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν.
7: Και. Εννοείται πως θα παίξουμε και όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Θα ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αλλιώς ξυπνήσαμε το πρωί και αλλιώς κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας χαλαστήκαμε. Θα τα πούμε όλα, σωστά.
10: Σωστά.
7: Τι άλλο έχουμε? Και την καλύτερη μουσική φυσικά. Την καλύτερη 90's νέα μουσική για παρέα. Σε λιγάκι θα ακούσουμε Σαντάνα Smooth. Έρχεται η Eva Max με το Kings and Queens. Πρώτα όμως ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Kings of Leon's, You Somebody.

0: θυμηθείτε, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου ακούμε 92,9 Kiss Drive Time. Το μεσημέρι, πριν από λίγο δηλαδή, μάθαμε ότι έπεσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, και πραγματικά θορυβηθήκαμε πάρα πολύ. Άρχισαμε να πήγε από στόμα σε στόμα αυτό.
1: Ναι, γύρω σε 1:30.
0: Δεν το άκουσαν από ραδιόφωνο ή δεν το είδαν στην τηλεόραση. Και έχουμε μείνει άφωνοι, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Τέσσερις αγνοούμενοι εντοπίστηκαν, αλλά υπάρχει ο φόβος να έχει μείνει κάποιος μέσα στα συντρίμμια. Ευχόμαστε να μην ισχύει αυτή η πληροφορία.
1: Τα συνεργεία πάντως κάνουν ακόμα έρευνες για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κάποιος κάτω από τα συντρίμμια αυτά.
0: Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, γιατί είχε η πολυκατοικία 7 διαμερίσματα και 7 οικογένειες αυτή τη στιγμή έμειναν χωρίς σπίτι. Στα καλά καθούμενα. Έτσι από το πουθενά. Ένα ωραίο μεσημέρι, δηλαδή δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Ακριβώς. Γίνονταν εργασίες στο διπλανό ακριβώς οικόπεδο για ενέργεια άλλης πολυκατοικίας και προφανώς κάτι πήγε στραβά εκεί.
0: Όχι, προφανώς, σίγουρα κάτι πήγε στραβά. Ναι. Το θέμα είναι ότι πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Ελπίζω να τους βρούνε σπίτι.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Λογικά.
0: Λοιπόν, και να μην έχει πάθει κανένας απολύτως τίποτα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι.
0: Και ελπίζω. Κατά τα άλλα. Ο καιρός είναι έθριος, εξασθενημένος φαίνεται ότι ο θερμικός θόλος που προκάλεσε τον καύσωνα στην Ευρώπη έρχεται στη χώρα μας. Βέβαια θα δούμε κάτι 38-39 τις επόμενες μέρες, αλλά μέχρι την Πέμπτη, ναι, όλο το πανηγύρι. Μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Μετά την Παρασκευή, από ό,τι βλέπω, μάλλον θα έχουμε και βροχούλα.
0: Α, οκ.
1: Μια χαρά πάει.
0: Ναι. Και ένα ακόμη νέο που έχουμε είναι ότι παγώνει για 2 μήνες οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Και έρχεται νέα αποκλιμάκωση από το Σεπτέμβριο.
1: Μακάρι, για 2.000 κωδικούς λέει. Θα γίνει αυτό. Για να δούμε. Περιμένουμε να δούμε.
0: Αφού το είπανε, θα γίνει.
1: Ναι.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους.
1: Λοιπόν. Κλασική αξία, ο Κηφισός προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προς Λαμία από Αιγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το Κέντρο από Σύντερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή. Η Ποσειδώνος από Κλειφάδα μέχρι Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιώς πριν την Ομόνια. Σταδίου Βασιλή Σοφία Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, αυτό το ημίωρο θα μάθουμε για το ιαπωνικό κόλπο που ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα. Καμιά βλακεία θα είναι, αλλά τέλος πάντων θα το μάθουμε. Επίσης, θα δώσουμε και το Kiss Fuel Pass. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς. Γι' αυτό βάλτε στο μυαλό σας πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας, τους 3 τελευταίους αριθμούς, γιατί θα σας χρειαστούν σε πολύ λίγο.

0: up, picking it up, loving, I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande, No Tears Left to Cry στο 92,9 Kiss. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα καύσιμα. Το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα, αξίες 50 ευρώ. Οπότε, ακούστε τους τρεις τυχερούς αριθμούς, γιατί μπορεί να είναι δική σας. Να τελειώνει έτσι ακριβώς η πινακίδα του οχήματός σας, με τους αριθμούς που θα ακούσουμε, με τη σειρά που θα τους ακούσουμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνα. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 6, 3, 9.
4: 639 λοιπόν, αυτό ψάχνουμε σήμερα.
1: 639. Και ανού η πινακίδα τελειώνει σε 639, ε, πιανού.
4: Για να σκεφτείτε λιγάκι, για να κοιτάξτε και την αριθμό.
1: Σε κουτάβια κάνουμε.
4: Την άδεια κυκλοφορία, αν θυμάστε.
1: Λοιπόν, 2-10-85.000, αν η πινακίδα σας τελειώνει σε 639, καλέστε μας τώρα και γρήγορα κάνετε. Θα σας δώσουμε και 5 λεπτά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν πολλές φορές και πολύ συχνά εμφανιστεί πολύ.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Ριάννα και Calvin Harris, This is what you came for. Πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s to now. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το κόλπο, το ιαπωνικό κόλπο.
1: Ιαπωνικό είναι, βέβαια.
0: Που ρίχνει, λέει, τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση κλιματιστικού.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να ακούσω τι κόλπο είναι αυτό, γιατί με αυτά τα κόλπα εσύ είσαι.
1: Λοιπόν, το όλο κόλπο βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε τι κάνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο βράζει, κατεβάζεις. Μην με κοιτάς έτσι και γελάς. Το παράθυρο του οδηγού το ξανανεβάζεις, το ξανακατεβάζεις, το ξανανεβάζεις. Το κάνεις αυτό αρκετές φορές.
0: Πόσες φορές?
1: Αρκετές, και έτσι σε πολύ λίγο.
0: Θα μου χαλάσει το παράθυρο.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 10. Αμφισβητείς τον Ιάπωνα.
0: Φυσικά.
1: Ο άνθρωπος το έχει μελετήσει το θέμα και το κάνει.
0: Εσύ τώρα που το λες και καλά, το πιστεύεις.
1: Κοίτα.
0: Πες μου ότι πεθαίνουμε να το δοκιμάσουμε.
1: Όχι.
0: Έτσι από περιέργεια.
1: Κοίταξε, θα το δοκιμάσω. Ότι θα το δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω. Για να δω.
0: Εγώ κοροϊδεύω, αλλά θα το δοκιμάσω.
1: Ναι,
0: το παράθυρο μόνο μου χαλάσει. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα.
1: Ναι, γιατί θα τροσίσει το αυτοκίνητο, αλλά μετά θα τρέχει ηλεκτρολόγο να τρέξει το παράθυρο. Ναι.
0: Και μετά θα έχω άλλα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Λέω ότι πέρα από το συγκεκριμένο κόλπο, υπάρχουν και άλλες απλές πρακτικές που βοηθούν στη μείωση της θερμότητας με στο όχημα. Όπως παραδείγματος χάρη. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο. Τον Ιάπωνα περιμέναμε να μας το πει.
1: Πώς το είχαμε σκεφτεί, ρε εσύ.
0: Μα πόσο χαζοί είμαστε.
1: Να είδες, λοιπόν.
0: Η χρήση αντιλιακών στα παμπρί.
1: Τι είπε το άτομο.
0: Πάμε να αγοράσουμε.
1: Να πάμε γρήγορα.
0: Η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα.
1: Ωραία. Τώρα που τα μάθαμε.
0: Σε στραβωθήκαμε.
1: Ναι, θα τα αφήνουμε το αυτοκίνητο σε σκιερό μέρος, ναι, που δεν βρίσκεις, γιατί δεν έχουμε πια δέντρα τριγύρω. Θα βάζουμε και αυτό στο μαυρί, θα ανεποκατεβάζουμε και το παράθυρο.
0: Έτσι στο καλό.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Να δροσιστούμε.
1: Ναι.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Επιμένει.
11: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
6: Πόσο?
12: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Νομίζω ότι ανήκει την καλύτερη περίοδο της ζωής της η Ντουα Λίπα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της.
1: Τουλάχιστον κιόλας.
0: Οι φωτογραφίες αυτό δείχνουν.
1: Ναι, το ευχαριστήθηκε.
0: Ελπίζω να είναι αληθινό όλο αυτό.
1: Αν δεν ήταν, δεν θα το έκανε νομίζω.
0: Με αυτό να μου πεις, γιατί να το κάνει
1: συγκεκριμένη. Είναι τέτοιος τύπος.
0: Δεν είχε λόγο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Τα έχει όλα. Γιατί να προχωρήσει σε κάτι διαφορετικό και να παιδεύεται μετά. Ωραία. Τώρα, τι είναι αυτό, γιατί το έγινε όλα αυτά τα καρπούζια κάτω?
1: Γιατί είχαμε μια ανατροπή οχήματος, φορτηγού δηλαδή, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και έχει γεμίσει ο δρόμος με καρπούζια. Κοίτα ρε, κρίμα, τόσα καρπούζια πάνε, σπάσανε, γίνανε χάλια. Να είχαμε ένα καρπουζάκι.
0: Ένα καρπουζάκι τέτοια ώρα με τόση ζέστη, τέλειο. Να βάζουμε και φετούλα μαζί με το καρπουζάκι. Ξέρεις, είναι τέλειο γεύμα αυτό, Καρπούζι με φρούτο. Με φρούτο, λέω, με πρωτεΐνη.
1: Να είναι ισορροπημένο.
0: Τέλεια. Τέλειο είναι. Είναι από τα πιο ισορροπημένα γεύματα. Αρκεί βέβαια να μην φας στην καθισιά ένα κιλό φέτα.
1: Δεν θα πάρεις μισό καρπούζι στην καθισιά σου και άλλο μισό κιλό φέτα. Είπαμε normal πράγματα.
0: Καλά, μα πεινάς μπορεί.
1: Όχι και τόσο πολύ. Να σου πω κάτι, δεν πρόκειται να το πάθεις αυτό. Πλάκα, πλάκα.
0: Μπουκώνεις.
1: Μπουκώνεις, ναι.
0: Γιατί... Πάντως, λένε οι ειδικοί ότι το φρούτο μαζί με μια πηγή πρωτεΐνης είναι ένα απόλυτα ισορροπημένο γεύμα.
1: Και σε κρατάει κιόλας. Γιατί επιβραδύνει την πέψη. Mm-hmm. Οπότε θα πεινάσεις πολύ αργότερα.
0: Τέλειο.
1: Είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι.
0: Πλάκα, πλάκα, ήταν ωραία να χαμένα. Μια φετούλα,
1: Και λίγη και φετούλα.
0: Φετούλα.
1: Τι ωραία.
0: Καρπούζι με φετούλα.
1: Ωραία.
0: Ε?
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Καλοκαιρινό.
0: Έτσι. Και να είναι το τυρί λίγο χωριάτικο, πικάντικο, ρε παιδί μου.
1: Α, το θέλεις και έτσι.
0: Το θέλω, ναι.
1: Το θέλεις λίγο.
0: Μ' αρέσει μυρούτσικο. Γιατί είναι μαζί με το καρπούζι που είναι γλυκό και έχει τη αντίθεση. Πολύ θα μ' άρεσε αυτό.
1: Νάτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα, γιατί σε λίγο θα παίξουμε και όνομα αυτό ζωοπράγμα, Οπότε θέλουμε να μας πάρετε τηλέφωνο. Θα μας πάρετε 2-10-80-50-1000 αν θέλετε να παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα. Πάμε να ακούσουμε το Cosa de la Vita.

0: Teddy Swims, David Guetta, τον Τζενάι, Gone, Gone, Gone, στο 92,9 εκείς φυσικά. Και έχουμε μια πολύ ωραία δωρεπταγή για Wagamama. Το αγαπάμε το Wagamama. Είναι αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο. Έχει παρουσιάσει και το νέο του μενού που είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις. Θέλω να δοκιμάσω τα νέα Oshi Sushi. Μια νέα πρόταση sushi είναι αυτή. Εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό press sushi, έχει όμως και άλλα πράγματα.
1: Έχει και το coconut curry άντων, επίσης και τη δροσερή σαλάτα Thai salad, κοτόπουλου.
0: Τέλειο.
1: Είναι ό,τι καλύτερο έχω να σου πω.
0: Νομίζω ότι κάθε πιάτο είναι ένας λόγος για να βρεθεί στα Wagamama, ειδικά της Σεόλου, για lunch, after work, date, night ή έξοδο με την παρέα.
1: Και να θυμίσουμε ότι στην Σεόλου, στο Wagamama της Σεόλου, έχει και το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90.
0: Εμείς έχουμε δωρεπταγή 50 ευρώ.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Την οποία θέλουμε να δώσουμε στην Ελπινίκη.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς την.
0: Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Σπίτι?
3: Στη δουλειά.
0: Α, στη δουλειά. Α, πότε με το καλό φεύγεις από εκεί?
3: Σε μία ωρίτσα περίπου.
0: Εντάξει.
1: Κοντεύουμε.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ελπινίκη, θα παίξουμε με το γράμμα θήτα.
3: Πάμε. Ωραία. Ναι, ναι.
0: Βάζω χρόνο.
3: Ξεκινάμε.
0: Ένα όνομα.
3: Θωμάς.
1: Μία πόλη.
3: Όπως ήταν. Θερμός. Είναι μια...
0: Καλή συμπρωτεύουσα.
1: Η συμπρωτεύουσα, βρε Ελπινίκη.
3: Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ο χριστιανισμός.
3: Θρησκεία.
1: Η διαδικασία συγκομιδής του σιταριού. Πώς λέγεται? Πάμε να...
3: Εθερίσουμε.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Χειρορός.
1: Χώρος που διαθέτουν οι τράπεζες για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων.
3: Σιρίδα.
0: Δεν έχω. Σου ζεσταίνει το νερό.
3: Θερμός.
1: Στο... Τι σου ζεσταίνει το νερό?
0: Η σπίτι σου έχει ηλιακό τέτοιο?
3: Θερμοσύφωνας.
1: Ναι.
3: Το
1: γκόγκ το άκουσες? Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Δεν το άκουσα.
1: Το άκουσε δυστυχώς.
0: Το γκόγκ του χρόνου. Γιατί το κανονικό γκόγκ το βάζω τώρα.
1: Το βάζεις τώρα. Ελπινίκη μου, κολλήσαμε και δεν τα καταφέραμε. Φτάσαμε μέχρι την 7η με το ζόρι.
3: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
1: Την επόμενη,
0: έτσι σε θέλω. Είναι στη δουλειά, σε μία ώρα τελειώνει. Η γυναίκα είναι λίγο...
1: Εντάξει.
0: Πάλι καλά. Εγώ δεν θα έλεγα ούτε μία.
1: Τόσο καλά θα πήγαινε.
0: Ελπινίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η αγαπημένη μας Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, στον 92,9 Kiss, ο οποίος πάει σε πάρτι, γιατί καλοκαίρι χωρίς πάρτι γίνεται, δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι βέβαια.
0: Και το πάρτι αυτό είναι για να γιορτάσουμε τα 2 χρόνια λειτουργίας του Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι. Το κάνει η Προτέρια αυτό. Και εμείς θα είμαστε εκεί, στη Λεωφόρο Παναγίου Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12, 3 Ιουλίου, την Παρασκευή δηλαδή, σε ένα event γεμάτο happenings, κεράσματα, κέφι, δώρα και εκπλήξεις για όλους.
1: Λοιπόν, θα είμαστε εκεί από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και μετά το απόγευμα 6 με 9 με το έτερο νήμιση εδώ, την Ελένη Νικολάου και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου.
0: Με 90's No Μουσικής φυσικά για έξτρα ενέργεια. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να γνωριστούμε, να βγούμε φωτογραφίες με τον Πρωτέα. Ήταν και αυτός εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι αξιαγάπητη η μασκότα αυτή. Και φυσικά υπάρχει και μία κλήρωση για 2.000 ευρώ εκείνη την ημέρα. Οπότε μη λείψει κανείς.
2: Sports News powered by Bet365.
3: Η δεύτερη ημέρα του κυρίου σταμπλό στο Wimbledon φιλοξενεί αγώνες πρώτου γύρου σε άνδρες και γυναίκες. Ξεκινά σήμερα στο Μόναχο και θα ολοκληρωθεί στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων Νέων Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 2026. Πρόκειται για την ετήσια Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Καλλιτεχνικής Κολύμβησης για αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών Junior υπό την αιγίδα της European Aquatics. Στη συνέχεια της φάσης των 32 στο Μουντιάλ, σήμερα είναι ο αγώνας της ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Ξημερώματα Τετάρτη, η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία και το Μεξικό το Εκουαδόρ.
2: Sports News powered by Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Είσαι στον Kiss.
1: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του νέα μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
5: Θα είμαστε εκεί φυσικά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Αυτά ένα λεπτό μετά τις 6 το απόγευμα, πάντα στο 92,9 εκεί. Είναι Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου.
6: Καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα από την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Μαζί σας άλλη μια ωρίτσα. Πόσα χρήματα θα έπαιρνε κάθε άνθρωπος στη γη αν μοιραζόταν η περιουσία του Elon Musk?
6: Ποιες αλλαγές έρχονται για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών?
5: Και φυσικά θα παίξουμε εκεί soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s του Now επιτυχίες.

0: Britney Spears, Baby One More Time, στο 92,9 εκεί. Σε άλλη μια φορά δεν θα πω τον καιρό. Είπαμε, έχει ζέστη αυτές τις μέρες και αυτό. Να πούμε τώρα όμως κάτι άλλο για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί υπάρχει μια βασική αλλαγή. Αποτελεί αυτή η αλλαγή την η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, οριστικό και μετάκλητο. Επίσης, για παραβίαση του ορίου ηλικίας προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Επίσης, αυστηροποιούνται κυρώσεις για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και το πρόστιμο πάει στα 350 ευρώ.
1: Από 30 που ήταν.
0: Και βέβαια υπάρχει πια, προβλέπεται και υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Και εκεί πρόστιμο, αν δεν υπάρχει ασφάλιση, 250 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αρχίζουν και σφίγγουνε.
0: Κάτω των 17 δεν θα μπορεί να έχει τέτοιο πράγμα. Εγώ βέβαια, η αλήθεια είναι, αυτό τώρα γίνεται έτσι, οριστικοποιείται.
1: Ναι.
0: Έχει πόσες μέρες έχει που είδα, δύο φορές μου έτυχε. Το ένα ήταν στην Αττική Οδό. Δεν ξέρω τι ηλικία είχε το άτομο αυτό, αλλά ήταν μέσα στο, σε τούνελ της Αττικής Οδού, είχα φρικάρει.
1: Ναι, είναι σε αυτό, πέφτει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Και ένα άλλο που είδα ήταν εδώ στην Κηφισίας. Όπως φεύγαμε από τη δουλειά, βλέπεις ξαφνικά το πατίνι να κάνει μιου μπροστά σου.
1: Αυτά είναι 350 πλέον. Δηλαδή, άμα το τζιμπήσει τροχονόμος, και ειδικά στην Αττική Οδό που είπες, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το τζιμπήσει γιατί έχει κάμερες.
0: Ναι, καλά, παντού έχει, ναι, αλλά ειδικά εκεί.
1: Άμα τον δούνε, σου λέει εντάξει, κάτσε να ειδοποιήσουμε.
0: Για να δούμε η δικιά σου κάμερα τι έπιασε τώρα με την κίνηση.
1: Η δική μου η κάμερα βλέπει ότι ο Κηφισός προς τον Πειραιά συνεχίζει να έχει πρόβλημα από λικόβρηση μέχρι Εγάλεο, ενώ προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισία στο κομμάτι ψυχικό με δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα κατά κόκκινα. Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη. Η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλή, η Σαμαλία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά θα μάθουμε πόσα χρήματα θα έπαιρνε κάθε άνθρωπος στη γη αν μοίραζε την περιουσία του Έλον Μάσκ. Ναι. Αλλά κάθε άνθρωπος πάνω στη γη.
1: Ναι, ναι, όλοι μας.
0: Από ό,τι βλέπω δεν είναι κακό το ποσό.
1: Ω, μια χαρά είναι.

0: Μας, Lady Gaga, Die With A Smile, στο 92,9 Kiss. Και τώρα πάμε να μοιράσουμε το λεφτά του Elon Musk, την περιουσία του.
1: Η οποία είναι τεράστια.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Τρελά τα λεφτά. Πόσα χρήματα λοιπόν θα έπαιρνε κάθε άνθρωπο στη γη αν μοίραζε την περιουσία του ο Elon Musk, σιγά μην το κάνει.
1: Η οποία περιουσία, να πούμε, ότι ξεπερνάει το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αν τη μοίραζε ισόποσα στους περίπου 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη, δηλαδή παίρναμε όλοι.
1: Όλοι, ανεξαιρέτως.
0: Το ποσό θα ήταν 147 ευρώ ή 169 δολάρια.
1: Δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι, γιατί θα τα μοιράζονταν ισόποσα σε 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ναι. Ένα σκασμό λεφτά έχει ο Χριστιανός.
1: 147 ευρώ το κεφάλι. Οπότε αν υποθέσουμε ότι μια οικογένεια έχει 4 μέλη, θα έπαιρνε το καθένα από 147 επί 4... Βγαίνουν κοντά στα 500. Δεν κακό.
0: Τι λες,
1: δεν
0: κακό. Ναι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό να κάνεις
1: τέτοιο υπολογισμό,
0: οικογενειακό υπολογισμό.
1: Ναι, εντάξει, γιατί.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως δεν είναι λίγα.
0: Όχι, δεν είναι λίγα. Έχει πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρίσκει άκρη. Εγώ δεν μπορούσα.
1: Καλά, εσύ δεν μπορείς να μπεις, να βγάλεις μέσα από τον κόβ κάτι και θα κάνεις κάτι με τίποτα.
0: Να σου πω, και τι να τα κάνω τόσα λεφτά. Μπελά στο κεφάλι μου.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα πετάω πυράβλου.
1: Τι θα κάνει.
0: Τι πυράβλου.
1: Δεν είναι, γι' αυτό δεν έχει λεφτά, αγάπη μου. Εσύ, γιατί θα κάνει τέτοια.
0: Θα πετάω πυράβλου. 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: μουσικής soundcheck.
1: Λοιπόν, να κάνουμε το soundcheck.
2: Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα.
3: Be very, very quiet. I'm hunting rabbits.
1: Τι, ορίστε.
3: Be very, very quiet. I'm hunting rabbits.
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι ένας κυνηγός.
1: Κυνηγός?
2: Ναι,
1: κυνηγός είναι γιατί κάτι κυνηγάει.
3: Be very, very quiet. I'm hunting rabbits.
2: I'm hunting rabbit, δηλαδή rabbit.
1: Ποιος κυνηγός είναι αυτός?
2: Ποιος είναι αυτός ο κυνηγός?
1: Ναι. Ξέρετε, πάει το μυαλό σας κάπου.
3: Be very, very quiet. I'm hunting rabbit.
1: Λοιπόν, ωραία. Στείλτε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 και εμείς θα σας κάνουμε το τραπέζι στα DJ Fridays. Θα κάνουμε κλήρωση αν υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε με φωνητικό μήνυμα τι είναι αυτό.
3: Be very, very quiet. I'm hunting rabbits.

0: Be very, very quiet. I'm hunting wabbits.
1: Mm. Ποιος είναι αυτός? Φωνητικά μηνύματα λάβαμε.
2: Πάρα πολλά.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλα. Θα ακούσουμε όλα, όμως ενδεικτικά κάποια. Να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε.
3: Είναι Lunay Tuesdays. Ευχαριστώ πολύ.
1: Lunay Tuesdays.
2: Ναι. Okay.
4: Καλησπέρα, Κίση. Αν κυνηγάει κουνέλια, μάλλον ο Έλμαρ είναι.
1: Έλμαρ.
2: Ο Έλμαρ, μάλιστα.
5: Καλησπέρα, Κις. Είναι ο Έλμερ Φαντ, ο κυνηγός των Looney Tunes.
2: Okay.
6: Γεια σας, είμαι η Βάσο. Νομίζω ότι είναι ο Έλμερ, ο κυνηγός, ο Έλμερ Φαντ από τον Bugs Bunny. Σωστά.
2: Θα μάθεις σε λίγο.
7: Καλησπέρα. Είναι ο Έλμερ Φουντ. Τρομερός κυνηγός.
2: Okay, να ακούσουμε άλλο ένα.
8: Καλησπέρα, Κις. Είναι η ατάκα από τον διάσημο κυνηγό των Looney Tunes, Elmer Fudd, που ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία Wild Hair.
1: Πολλές πληροφορίες.
2: Πολύ διαβασμένη.
1: Ναι. Να πούμε ότι αυτός είναι.
2: Ο Elmer Fudd.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το βρήκε σήμερα.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό έγινε χαμός με μηνύματα.
2: Πανικός.
1: Απλά ακούσαμε κάποια. Είναι αδύνατο να τα ακούσουμε όλα και δεν έχει νόημα γιατί λένε όλοι το ίδιο.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαφορά.
2: Οπότε πάμε σε κλήρωση.
1: Τώρα, fat food θα τα βρούμε.
2: Εντάξει. Το πιάνουμε σωστό. Ναι.
1: Εννοείται ότι το πιάνουμε σωστό.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
15: Είσαι στον Kiss.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
19: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια.
15: ενέργεια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
21: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Rob Thomas, Lonely No More, πάντα στο 92,9 και με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και όχι, φυσικά και όχι, δεν θα πάτε μόνοι σας, αλλά με ένα ακόμα άτομο της επιλογής σας μέχρι την Άξο. Ένα τριμεράκι σας έχουμε ετοιμάσει με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην παραλία Πλάκα της Άξου. Είναι ξενοδοχιάρα. Είναι χτισμένο το ξενοδοχείο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, έχει 82 όμορφα δωμάτια και διαθέτει εξοπλισμένα. Με όλες τις ανέσεις είναι αυτά, τις σύγχρονες ανέσεις. Είναι φανταστικό. Αλλά θα πάτε εκεί, θα μείνετε στο ξενοδοχείο και δεν έχουμε μόνο αυτό για σας.
1: Mm-hmm. Έχουμε ένα γεύμα στο kitchen bar του ξενοδοχείου με θέα, την υπέροχη πισίνα και τη θάλασσα.
0: Και εντωμεταξύ τώρα σκεφτόμουν ότι έχει πάρα πολύ ωραία σουβλάκια στην Άξο.
1: Γι' αυτό θα σας στείλουμε και στο πικάντικο. Στο κέντρο της παραλίας της Νάξου, για να απολαύσετε τις κλασικές απολαυστικές ελληνικές γεύσεις, τον κορυφαίο γύρο σε πίτα ή μερίδα, ψητά της ώρας της χάρα από ντόπια κρέατα Νάξου, αλλά και νοστιμότατα μαγειρευτά.
0: Αχ, μου ήρθε η γεύση τώρα. Γιατί μου έχουν μείνει τα ζουβλάκια εκεί που έτρωγα. Ήταν φανταστικά πραγματικά.
1: Έχεις πάει και ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το τριμεράκι στην Άξο. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 4 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Άρα πρέπει να μπείτε τώρα, άμεσα. Μην το καθυστερείτε. Δηλώστε συμμετοχή. Τόσο απλά.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Έλα νησί, Never Be The Same Again, στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και θέλω να σου πω να κάνεις κάτι, το κάνεις?
1: Εξαρτάται, τι θα μου ζητήσεις?
0: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο.
1: Αλλά,
0: να, θέλω να κουνήσεις το μικρό σου δαχτυλάκι έτσι. Έτσι, έτσι. Κούνα το καλέ.
1: Τα κουνάω.
0: Δεν κουνιέται καλά. Α, έχεις άνοια.
1: Όχι, δεν. Α, περίμενε, κάτσε.
0: Γιατί?
1: Εσύ το πας για Pinky Time.
0: Τι?
1: Pinky Time, έτσι λέγεται.
0: Τι?
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλά. Τέλος πάντων, λένε ότι άμα δεν κουνάς το μικρό δαχτυλάκι είσαι σε αρχιάνεια.
1: Άκου να δεις.
0: Δεν το κουνάς καλά.
1: Πρόσεξε. Για να το κάνεις σωστά, θα πρέπει να σταυρώσεις αυτά τα δύο.
0: Α, το ξέρεις.
1: Οι παράμεσοι να πιάσουν τους αντίχειρες και μετά να κουνήσεις έτσι τα δαχτυλάκια. Ε?
0: Εντάξει. Για να σε δω.
1: Μια χαρά, δεν είναι.
0: Δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε.
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Όντως,
1: το περάσαμε το τεστ. Έτσι λένε ότι βοηθάει.
0: Όχι, λένε ότι βοηθά. Όταν κουνάς τα δαχτυλάκια σου, βοηθάει στο να φύγει η άνοια σε περίπτωση που είναι στην αρχή της.
1: Ναι.
0: Τώρα το γελάμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα.
1: Φυσικά και είναι σοβαρό.
0: Και είμαστε σε κρίσιμη ηλικία.
1: Έχει γίνει και viral αυτό. Το Pinky Time.
0: Αλήθεια.
1: Θα το ξανακάνουμε.
0: Δηλαδή, πόσες φορές τη μέρα πρέπει να το κάνουμε αυτό?
1: Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Θα είσαι έτσι.
0: Έτσι, συνέχεια.
1: Έτσι θα το κάνει συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Άρα, είσαι μια χαρά.
0: Πάτα εσύ τα κουμπιά.
1: Ποια κουμπιά?
0: Εδώ.
1: Δεν φτάνω να τα πατήσω.
0: Πού?
1: Πάτα τα εσύ.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, ρε, σταμάτα τώρα. Να κάνουμε break.
0: Κόλλησε το δάχτυλό μου, δεν μπορώ.
1: Ναι, ωραία. Οπότε άστο, λύσετε τα χεράκια.
0: Ναι.
1: Πάτε το κουμπάκι να συνεχίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Ray, where is my husband?
1: Your husband is coming.
0: Στο 92,9 εκεί φυσικά. Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Από εδώ όμως ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, γιατί έρχεται η Χριστίνα Γενοπούλου.
0: Σε ψάχνει η γυναίκα σου άλλωστε. Λοιπόν, από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Η μέρα μου ξεκινάει υπέροχα που σας ακούω.

0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται δύο και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90s του Νέα Μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
12: Εννοείται, εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Εδώ είμαι και θα συνεχίσω για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε με την μαστίχα σήμερα, με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας. Στην εκκίνηση θα ακούσουμε τη Sonic με το Sky, Sia, Cheap Thrills και Green Day. Δεν θέλεις να πας αυτή τη λεωφόρο, Boulevard of Broken Dreams.

Follow το 92,9 Kiss παντού. Η Sonic θέλει να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Ειδικά τα βράδια με το γεμάτο φεγγάρι και τα αστεράκια. Είναι υπέροχος ο ουρανός. Τι άλλα νέα σήμερα καιρικά? Το New Scientist για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Οι υψηλές θερμοκρασίες προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος. Με άλλα λόγια, ακόμη δεν είδατε τίποτα. Και τι θα πιούμε? Νεράκι. Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης για λειψιδρία. Έλα πάμε για ένα ακόμη τι, παιδάκι. Δήμος Θεσσαλονίκης θα δίνει επίδομα 1000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού. Εντάξει, βάλτε και κάτι παραπάνω. Η Emily Sunday τώρα το έχει ρίξει στη μελέτη. Έρχεται και η Lorin με το τατού στα επόμενα 90s to now.

24 μετά τις 7, Takes You Higher on 92,9 Kiss και οδηγείς καλύτερα μαζί μας. Με αυτό το κοκτέιλ ζέστης και κίνησης έχει μπόλικη σε Αττική Οδό από Μαρούση προς μεταμόρφωση τμηματικά.

0: μισό σε Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρη. Θα γίνω Περιστέρη και σε αποφύγω Βασιλό Κωνσταντίνου Αρδιτού στο Παγκράτη. Επίση λοφόρο Βουλιαγμένη, πολύ πήξιμο σε άλυμο και στα δύο ρεύματα. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά. Έρχεται για θερινό, θα έχει και πολλά αστεράκια και φουλ φεγγάρι ο ουρανός και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και για να μην κάνεις bad dreams, έρχεται ο υπέροχος Teddy Swim στα επόμενα 90's του Now. Θα ακούσουμε και Blue μαζί με Elton John και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Επιμένει.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
10: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

A Better Day με τον 92,9 Kiss, 3:30, το Grand Finale του Ιουνίου. Είναι σήμερα 8 παρά τέταρτο και η καλή πρόταση για αύριο Τετάρτη κέντρο εβδομάδας και κάθε Τετάρτη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Απολαμβάνεις ηλιοβασίλεμα με κοκτέιλ και live σχήματα μουσικά στα Sunset Sets και στη βεράντα του Φάρου με πανοραμική θέα από την Ακρόπολη μέχρι Σαρονικό. Είναι φανταστικά, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ακούγονται φανταστικά αυτή την ώρα. Έρχονται οι Dua Lipa στις επιτυχίες 90's του Νάου με το υπέροχο Be The One και τώρα η Alicia Keys.

0: Ένα Adam σε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια γάμου στην ιστορία της μουσικής, Everything I do it for you. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιάζομαστε, δεν φιλιόμαστε, γιατί άραγε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Γιατί ειλικρινά, εγώ με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτό που κερδίζω. Αλλά μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Την επόμενη ώρα κερδίζεις περισσότερη 90's του Now μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break.
1: Φίλες και φίλοι,
2: μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είσαι στον Kiss. Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται δύο και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του Now μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Ανυπομονώ για την Παρασκευή και το live μας στο Περιστέρι. Απόψε, 3η 30 Ιουνίου, δίνουμε το Kiss Goodbye στο μήνα Ιούνιο. Με την καλύτερη μας 90's του Now μουσική. Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει την παρέα με Κοσμοτέ Telecom και αυτή την ώρα. Με επιτυχίες 90's του Now ξεκινάμε. Έρωζα Ματζότη, Σλιμάν Μόναμουρ και Madhouse Like a Prayer. Θα ακούμε για 55 λεπτά αυτή την ώρα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

Έρος 92,9 Κίστολες και φόκο. Φωτιά το επόμενο διήμερο στην Αθήνα. Στους 37-38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αύριο στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Το ίδιο και την Πέμπτη. Απόψε Τρίτη, 30 Ιουνίου, ο πολυβραβευμένος John Legend εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο 2 Ηρώδου Αττικού. Έχει και ιστορικό χαρακτήρα. Η συναυλία είναι η τελευταία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο πριν κλείσει για εργασίες. Η συναυλία αποτελεί μέρος της περιοδίας του John Legend, An Evening of Songs and Stories, όπου ο καλλιτέχνης αφηγείται τη ζωή του μέσα από τα τραγούδια του και είναι πάρα πολύ καλός ο John Legend σε αυτό, εκτός του ότι είναι και φωνάρα. Και τον ακούμε τώρα στο υπέροχο All of Me σε ένα remix τιέστο στις επιτυχίες 90's to Now.

Από Ιντιλά, Ντενιέρ Ντάνς, ο τελευταίος χορός δεν είναι ποτέ, πάντα έχει άλλον ένα χορό. Ή έχει τώρα το WhatsApp για σένα που δεν έχεις γίνει ακόμη 30. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο και σε νέους ηλικιακά παράγωγους που είναι έως 30 ετών, τέλειο. Έρχονται υπέροχα ντουέτα στα επόμενα 90's του Now και τώρα θα ακούσουμε τον Sam Smith με Kim Petras.

92,9. Κύρις, αντίο ήλιε, αντίο Ιούνιε. Ακού τώρα που θα απολαύσεις αυτό το Summer Wine μαζί με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας live. Το Πρωτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου, Παρασκευή, ελάτε στη Λεωφόρο Παναγίτσα Αδιβάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 και θα είναι ζωντανά εκεί με 90's του Now μουσική με το κέφι στα ύψη, ξεκινώντας από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ με την Ελένη Νικολάου και τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και έχει και κλήρωση 2.000 ευρώ. Βάλτε το στο καλεντάρι γιατί θα γίνει χαμός.

0: Το σολάρι, ωραίο, Νταμιάνο. Begging you και μην ξεχάσεις να ευχηθείς σε Απόστολο Τόλι αποστολία για την ονομαστική τους γιορτή απόψε. Κατά τα άλλα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο και μπορείτε να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Επίσης, στις 9 ξεκινάει ένα ακόμη υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
12: Το Προτέρια Concept Store στο Περιστέρι γίνεται 2 και το γιορτάζει με ένα φανταστικό πάρτι γεμάτο ενέργεια. 3 Ιουλίου. Ελάτε στη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη 60 και Πολυκράτους 12 στο Περιστέρι για να απολαύσετε μοναδικά happenings και εκπλήξεις. Ο 92,9 Kiss θα είναι εκεί ζωντανά με 90's του νέου μουσικές και με το κέφι στα ύψη. Από τις 11 ως τη 1 και από τις 6 ως τις 9. Kiss FM Vibes, κεράσματα, μεγάλα δώρα και μια μεγάλη κλήρωση 2.000 ευρώ. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Be there!
0: Τρίτη βράδυ 30 Ιουνίου στο 92,9 Kiss. Ξανά καλησπέρα με τη Χριστίνα Γιανοπούλου και Kiss Goodbye στο μήνα Ιούνιο. Τον εξαντλήσαμε κανονικά, έγινε puzzle. Μέσα στην ώρα θα σου πω και για κάποιες αγαπημένες εκφράσεις της Gen Z που έχουν πλάκα και μπορεί να θέλεις και εσύ να τις λες. Έχουμε full επιτυχίες 90's to now και ξεκινάμε με Μολόκο, λατρεμένο Sing It Back και η Money. Don't be so shy.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

92,9. Και δεν έχουν όλες ιστορίες happy end. Πέρσι είδαμε στη Στέγη έναν ειδίποδα διαφορετικό. Η sold out παράσταση επιστρέφει στη Στέγη το φθινόπωρο του 2026. Μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ειδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό συναρπαστικό πολιτικό οικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης πραγματικά δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ειδίποδας επανέρχεται με Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast, τη Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ Αναστάσιος Γεωργούλας το ρόλο του Ετεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγουδίας του Σοφοκλή με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι επιστρέφει στη Στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων 12 Νοεμβρίου 2026, οπότε μπορείτε να κλείσετε θέσεις στο onassis.org. Επιτυχίες 90s to now, Teddy Swims, David Guetta και Tones and I στο υπέροχο.

Λες να έφυγε τελικά 92,9 και είσαι άνοψαν κόκκινα για τη Μέλανη Φιώνα και έχει και προειδοποίηση. Λοιπόν, αν θέλεις να τα λες λίγο πιο νεανικά, ακούω κάποιες εκφράσεις πολύ viral της Gen Z. Άναψαν κόκκινα σημαίνει θύμωσα. Έγινα παζλ, κουράστηκα υπερβολικά. Πήρα το φαξ, το κατάλαβα. Οκ, okay, και σολάρω. Σημαίνει κλέβω την παράσταση, αυτό που θα κάνουν τώρα οι NSYNC μαζί με τον Justin Timberlake στο It's Gonna Be Me.

92,9 Kiss. How deep is your love? Πολύ βαθιά, πολύ δυνατή και σας το αποδεικνύουμε κάθε μέρα αυτό. Ο 92,9 Kiss σου χαρίζει το Fuel Pass μαζί με την Ελίν για να κάνεις λίγο πιο ξένιαστα τις διαδρομές σου προς θάλασσα. Φαντάζομαι, που αλλού. Κάθε μέρα κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Ωραίο, καλό, δυνατό. Έρχεται ένα ακόμη στις επιτυχίες 90's του Now από τον Noodle Boy. Αυτός είναι ο Sombre με το Undressed.

0: Save me, αν αυτή η Τρίτη ήταν λίγο δυσκολούτσι και ελπίζω 92,9 και κάπως να την έσωσε την κατάσταση με την καλύτερη μας Nighties του Now Μουσική. Και αυτή την ώρα ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιανοπούλου στην παρέα, ευχαριστώ, ήσασταν υπέροχοι και σήμερα. Και υπέροχοι Αργύρης και Ζωή, αύριο το πρωί σε περιμένουν στις 7 Dan στο Breakfast Show, 7 με 10. Το πιο κεφάτο παρεάκι με πολλούς διαγωνισμούς και με την καλύτερη Nighties του Now Μουσική. Πολλά φιλιά, bye!
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Πάμελα.
2: Καλημέρα.
3: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
2: Όχι, όχι.
3: Όχι.
4: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα.
3: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
2: Καλέ.
3: Καλέ.
2: Από το Kiss εμείς.
3: Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
4: Θα πάω στο Αγκίστρι, Πάμελα.
3: Θα πάω στο Αγκίστρι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
3: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
2: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
4: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία, είμαστε λοιπόν.
2: Ναι, ναι, πραγματικά, και αγαπώ πολύ Kiss FM.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Είσαι στον Kiss.
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: 90s to now. Καλοκαίρι στον 92,9 Kiss.

Σε ποιον νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

Επιτυχίες 90s του λαού. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Sono spiacente.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Μαρία, καλημέρα.
2: Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Είσαι η Μαρία, σωστά?
2: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έχεις καταλάβει ποιοι μπορεί να είμαστε?
3: Αυτογκείς.
2: Ναι! Μήπως μπήκε στο site του Kiss για να δηλώσει συμμετοχή για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Κρήτη?
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μήκα. Μαρία, άκου να δεις, σου έχω νέα. Το πες στον Kiss 92,9 και φεύγεις κατευθείαν για Κρήτη με ακτοπλοϊκά εισιτήρια και όχημα, παρακαλώ.
2: Με την Annette Lines.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τρομερό δώρο είναι αυτό πρωί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σλοβακία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο έτσι αυστηρή προσέγγιση. Το κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διέλευση από διαβάσεις πεζών. Όσοι παραβιάζουν λοιπόν τον κανόνα θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο έως και 50 ευρώ, παρακαλώ. Λίγα είναι.
2: Τι λίγα, καλέ!
1: Λίγα
2: μα είσαι πεζός, έλα τώρα. Μόνο στην Ελλάδα δεν τις χρησιμοποιούμε τις διαβάσεις. Τα αυτοκίνητα όταν βλέπουν πεζό να περνάει μια διάβαση πρέπει από υποχρεωτικά να σταματάνε. Στην Ελλάδα το έχουμε δει ότι δεν λειτουργεί αυτό. Περιμένει 45 λεπτά να περάσει μια διάβαση.
1: Περιμένει στο φανάρι. Είναι δυνατόν περιμένοντα δύο λεπτά
2: στο φανάρι. Δεν έχει παντού φανάρια.
1: Έχει πολλά φανάρια, Ζωή.
2: Τέλος πάντων, το μόνο φανάρι
1: εσύ
2: που ξέρω
1: δεν
2: εγώ...
1: τα βλέπει γιατί είσαι κολλημένη στην οθόνη.
2: Σήμερα χωρίζουμε, στορκίζομαι.
1: 300 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα και θα σου
2: έπαιρνα
1: και την άδεια κυκλοφορία.
2: Έχουν όλε οι διαβάσει φανάρι.
1: 1000 ευρώ πρόστιμο θα σου βάζα.
2: Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Πρόσεχε τι θα πεις, Φωτεινή, γιατί εγώ κρατάω το μιούτ σου. Δηλαδή, μπορώ να σε κλείσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και δεν θα διστάσω. Και το δώρο θα το δώσω στην ξαδέρφη μου.
1: Φωτεινή, ποια πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Εσύ το Obsession το έχεις δει?
2: Παιδιά, όχι, δεν το έχω δει. Αλλά τώρα που σας άκουγα, δεν ξέρω και αν θα μπαίνα στη διαδικασία.
3: Λοιπόν, Φωτεινή, το ότι μπαίνει σε διαδικασία να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή σου με βάση αυτά που λέει ο Αργύρης, που λέει μόνο μπαρούφες,
1: πραγματικά. Λέω.
3: Καταρχάς, εδώ μας λέει τον καιρό πόσο καιρό και είναι, ό,τι να είναι. Τώρα που είναι καλοκαίρι, μόνο πέφτει μέσα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μην το λες αυτό. Μπορεί άνετα.
3: Μπορεί όντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας άγνωστος άνδρας στο Μεξικό, που τα τοπικά μέσα τον αποκαλούν Batman, καταζητείται από τις αρχές του Μεξικού, καθώς φέρεται να εντοπίζει ύποπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους κινητοποιεί, τους δένει με μονοτική ταινία πάνω σε στήλους φωτισμού και μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5 άνδρες δεμένοι με αυτόν τον τρόπο. Αποδίδει τη δικαιοσύνη αυτός ο κύριος.
2: Batman της...
1: του Μεξικού.
2: Του Μεξικού. Εγώ θέλω να σου πω ότι πρόσφατα διάβαζα ότι υπάρχει και ο Batman της Θεσσαλονίκης.
1: Αποκλείεται.
2: Και βέβαια αυτός κάνει ρόλες και κάνει φόλτες. Ωραία θα ήταν κάθε πόλη να έχει τον Batman της.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Σαν το Σαράφι. Άλλος Σαράφι σου. Στη Λάρισα. Σαράφι στο Βόλιο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν μέτρη, δίνοντας λίγη ανάσα κυρίως στα ανατολικά. Χθες θα έλεγα ότι φύσαγε πραγματικά πάρα πολύ.
2: Τη διπλανή μου την Έφη, να το πεις, ναι. Που πηγαίνουν όλα μου τα ρούχα δίπλα και κάθε μέρα βρίσκω έξω από την πόρτα μου κάλτσες, χαλάκια, μαξιλεροθήκες. Της λέω, να σου πω βρε κουκλά μου, δεν τα παίρνεις, να τα πλώνεις εσύ να τελειώνουμε.
1: Όχι, μπορείς να της πεις, δεν τα σιδερώνεις κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.